0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
1: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι αξιόπιστος.
6: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
5: Εντυπωσιακός.
6: Με κοίταζαν σαν ούφο.
5: Μορφωμένος.
6: Hello. How from here, morning, morning.
5: Σοβαρός.
6: Γεια σας. Μιαου.
5: Ευδιάθετος.
6: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
5: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
6: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
7: Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοσάδου παράπασα, εγώ δεν διαβάζω.
6: Τι?
5: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Τώρα πάμε σε μια έρευνα που λέει ότι αν κοιμάσαι 7 με 9 ώρες την ημέρα, το οποίο είναι λίγο περίεργο, 7 με 9 ώρες την ημέρα, είναι τη νύχτα ουσιαστικά, συνδέεται με 22% λιγότερες πιθανότητες να πάθεις κατάθλιψη. Είναι μια έρευνα που έγινε επί 9 χρόνια σε 290.000 ανθρώπους. Ερευνητές στη Βρετανία, λέει, το εξέτασαν αυτό και βρήκαν ότι άμα δεν κοιμάσαι, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να έχεις κατάθλιψη. Λογικό δεν είναι? Άμα σε ξυπνάει όλα αυτά τα μαύρα χαράματα, γιατί εγώ λέω εδώ πέρα ότι είμαστε η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα και θα κατέβουμε σε εκλογές όποτε και αν γίνουν, κύριε Μητσοτάκη, εμείς θα κατέβουμε, θα είμαστε εκεί. Καλημέρα Κέλλη, καλημέρα στην Τριάδα Φωτιά. Θα είμαστε εκεί πέρα για να αντιταχθούμε σε αυτό το σχέδιο, το νεοταξικό σχέδιο να ξυπνάμε από τις 6. Γιατί λέει, παθαίνεις κατάθλιψη μετά, ξυπνάς 7 με 9 η ώρα. Έχεις δει άνθρωπο που έχει κοιμηθεί καλά, που είναι φράπα? Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε? Άλλος άνθρωπος ευτυχισμένος λέει, κάνει και αυτό. Βέβαια, ορισμένοι όταν κοιμούνται πάρα πολύ είναι χειρότεροι, είναι εντελώς αντιπαραγωγικοί. Δηλαδή, τους μιλάς και είναι λες και έχουν πάρει ναρκωτικά. Του λες, του άλλου, τι, καλημέρα, καλημέρα, πώς είσαι? Τι έγινε τώρα, κοιμόμουν. Ήμουνα 12 ώρες κοιμόμουν, ρε φίλε. Sorry, δηλαδή τώρα.

Γίνεται χαμός, παιδιά. Χαμός, ο κόσμος δεν πάει καλά. Τώρα λέει μια πολύ γνωστή εταιρεία, μια ιντερνετική τράπεζα, την οποία σίγουρα την ξέρετε, κάνει μια δοκιμή σε ένα καφέ του Λονδίνου, όπου πληρώνεις με τη φάτσα σου. Δηλαδή, έχει ένα μηχάνημα που σε σκανάρει, έχει ένα μηχανισμό, εν πάση περιπτώσει, σκανάρει το πρόσωπό σου στην εφαρμογή της γνωστής αυτής ιντερνετικής τράπεζας και μπαίνει στο συγκεκριμένο καφέ που είναι στο Σόχο, στο Τσέλσι και το Bloomsbury του Λονδίνου και πληρώνεις με τη φάτσα σου. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, αφού κάνεις το σκανάρισμα, πας εκεί, χαμογελάς και σου λέει ο άλλος, πάρ' τον καφέ σου. Και τι καταλαβαίνω και το σκεπτικό, βέβαια είναι λίγο οργουελικό όλο αυτό που ζούμε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ιντερνετική τράπεζα που κάνει πολλές συναλλαγές και με κρύπτο και με μετοχές και τα πάντα, και μπορείς να πληρώσεις το εξωτερικό παντού με αυτή την κάρτα ή την εφαρμογή, χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου για την διασταύρωση των προσωπικών σου δεδομένων. Δηλαδή, κάθε στιγμή που μπαίνεις σε κάποιο κινητό καινούριο και κάνεις login σε αυτή την εταιρεία, σου ζητάει να βγάλεις φωτογραφία όπως κάνεις στα διαβατήρια, το οποίο είναι πάρα πολύ εσκιαχτικό. Σκανάρει το διαβατήριο, κάθεσαι μπροστά και σου λέει σταθείτε, κοιτάξτε την κάμερα. Ας πούμε, κοιτάς την κάμερα χωρίς γυαλιά και καπέλα και τέτοια, σε βγάζει μια φωτογραφία και μετά σου βγάζει μια απόδειξη που υποτίθεται ότι σε έχει αρχικά εγκρίνει και συνέχεια αυτή την απόδειξη τη δίνει στον έλεγχο των διαβατηρίων για να περάσει μέσα. Το οποίο είναι άκρος οργουελικό, αλλά εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένα θέμα ασφαλείας. Λες, είναι αεροδρόμιο, οκ, να το κάνω τώρα για να πάρεις να πληρώσεις τον καφέ σου, ας πούμε, για να μην πληρώσεις τον καφέ σου με κάρτα, που και αυτό είναι ένας τρόπος ελέγχου. Να πας να δείξεις τη μούρη σου, ας πούμε, να βγάλεις φωτογραφία. Τι να πει κανείς, παιδιά, ζούμε μεγάλες στιγμές.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Οι Αμερικανοί λέει πίνουν λιγότερο από την πανδημία και μετά, με εξαίρεση τις ηλικίες 50 με 64. Όπα, εδώ είμαστε. Σιρούλες, τι έγινε? Οι 50 με 64 πίνουν περισσότερο. Άντε τώρα να το εξηγήσεις αυτό, έτσι. Παιδί μου, εντάξει, τώρα ξέρω. Είμαστε μια γενιά η οποία έπινε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, δεκαετία των 90 και στα Zeros πίναμε το. Μην πω, το Βόσπορο. Οι νέες γενιές πίνουν λιγότερο γενικότερα και η πανδημία μάλλον τους διαμόρφωσε και έτσι. Δηλαδή, επέβαλε κάποιες συμπεριφορές, κάποιες συνήθειες. Το να είσαι στο σπίτι κλεισμένος, να μην πολύ βγαίνεις, και λένε γενικώς ότι η Gen Z δεν πολύ βγαίνει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το πιστεύω και απόλυτα αυτό το πράγμα. Και καλημέρα στην Κέλλη. Μόνο λέει το Βόσπορο πίναμε. Και τον Κεράτιο κόλπο. Όχι, αυτός είναι πιο μικρός. Λοιπόν, αλλά οι μεγαλύτεροι 50-60-άριδες σε πίνουν λέει περισσότερο. Παιδιά, κάπου λίγο κράτη. Βέβαια, αν δεν ήταν και αυτή η γενιά να στηρίξει τις εταιρείες αλκοόλ, στο τέλος θα φούνταραν. Γιατί πλέον με τα μέτρα και με τα μέτρα της τροχέας που σωστά έχουν ληφθεί για το περιορισμό της οδήγησης υπό την επήρεια, με τα μέτρα αυτά πλέον ο κόσμος δεν πίνει, πήρε πάρα πολύ λιγότερο σχέση με το παρελθόν. Λέω εγώ τώρα για να βγω έξω σκέφτομαι αυτό, λέω τώρα τι να, πώς να, δεν θα πιείς, ας πούμε, θα πιείς μια μπύρα το πολύ και μετά και σκέφτεσαι, είναι η επιλογή ή δεν θα πιείς ή θες να πιείς και θα πάρεις ταξί, και εκεί μπαίνει άλλο θέμα στη μέση.

Run, Forest Run. Έχει γίνει διαγωνισμός στο εξωτερικό, όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτοί οι θεότρελοι τύποι τι κάνανε. Κάνανε αγώνα δρόμου, αλλά τι αγώνα δρόμου, που θα σταματούσαν σε μαγαζιά συγκεκριμένης αλυσίδας fast food, μεξικάνικης που άνοιξε και πρόσφατα και στην Ελλάδα, και σταματάνε, τρώνε και συνεχίζουν να τρέχουν. Τώρα αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό, δηλαδή. Για σκέψου τώρα να κάνεις ένα μαραθώνιο, ας πούμε, έναν αγώνα δρόμου έτσι, μεγάλων αποστάσεων. Καλημέρα, Χρήστο, στην Τρίπολη που είσαι και δρομέας, μας ακούς. Και να πηγαίνεις να κάνεις στάσεις, πώς παίρνουν κάποιοι που πίνουν νερό, ας πούμε, για να πάρουν κουράγιο και να ενυδατωθούν. Κουράγιο, για να ενυδατωθούν. Εσύ αντί για νερό, σταματάς να τρως, ξέρω εγώ, τάκος. Τάκος και εντσιλάδας. Δεν ξέρω να κάνει αυτό το πράγμα καταρχάς, αλλά σίγουρα είναι μεγάλο κίνητρο. Δηλαδή, εμένα μου έλεγες, θες να τρέξεις μαραθώνιο. Σου έλεγα όχι. Θες να τρέξεις όμως ένα μαραθώνιο όπου θα σταματάς κάθε χιλιόμετρο και θα τρως ένα hot dog, ένα hamburger. Λες, να το σκεφτούμε. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσω να καταλήψω στη συνέχεια. Άσε που πολλοί, έτσι όπως έχουμε γίνει πλέον με τον τρόπο ζωής που κάνουμε, πολλοί τρέχουν και τρώνε και στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, σας βλέπω και στα αυτοκίνητα. Αυτό δεν είναι τρέξιμο, βέβαια, είναι οδήγηση. Αλλά στα αυτοκίνητα έχετε δει αυτούς που οδηγάνε και έχουν την τυρόπιτα στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι το τιμόνι. Αυτό είναι πρόστιμο, να ξέρετε. Έτσι, σας τσιμπήσει καμιά κάμερα. Καληνύχτα. Οι άλλοι που πηγαίνουν, ας πούμε, στη δουλειά και εγώ μου έχει τύχει να τρώω περπατώντας. Αυτό δεν είναι και πολύ υγιεινό και δεν το χαίρεσαι κιόλας, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, είναι λίγο αγχωτικό. Αλλά να που έγινε άθλημα, μπορεί να το βάλουμε και στους Ολυμπιακούς, γιατί πλέον στους Ολυμπιακούς αγώνες βλέπουμε ό,τι πιο άκυρο υπάρχει. Μπορούμε να βάλουμε μαραθώνιο μεταφαγητού. Γιατί όχι.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Η νέα έρευνα λέει ότι τα ζευγάρια που δεν έχουν πολύ... τα ζευγάρια που έχουν διαφορά εμφανισιακή, δηλαδή ο ένας είναι πιο όμορφος από τον άλλον, δεν έχουν πολύ μέλλον, γιατί πέφτει κέρατο μετά, καταλαβαίνετε. Όπως λέει εδώ η καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας Madeleine Fugger σε άρθρο της στο Psychology Today, διάφορες έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που δεν βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα εξωτερικής εμφάνισης τείνουν να έχουν λιγότερο επιτυχημένες ερωτικές σχέσεις. Δεν ξέρω, τώρα φαντάζομαι ότι κάποιος παίζει ότι εσύ τα φτιάχνεις με μια που είναι πολύ ωραιότερη από σένα. Αυτή μπορεί να μην έχει πολύ. Να μην χαίρεται. Παρα πολύ χαίρεσαι εσύ όμως. Δεν ξέρω για πόσο. Γιατί μετά μπορεί να σε κερατώσει, αφήσει κτλ. Αν και οι γυναίκες είναι λιγότερο, νομίζω, λένε τουλάχιστον αυτό το στερεότυπο. Υπάρχει ότι οι γυναίκες κοιτάνε λιγότερο την εμφάνιση και περισσότερο άλλα πράγματα. Το χιούμορ. Το χιούμορ, τα λεφτά, την καριέρα, το να είναι φιλόδοξος ο άλλος, να είναι καλός πατέρας κτλ. Ενώ οι άντρες είναι λίγο πιο, υποτίθεται, λίγο πιο ζώα, ας πούμε, μας λένε. Και αυτό είναι λίγο στερεότυπο. Νομίζω ότι και οι άντρες από μια ηλικία και μετά κοιτάνε και άλλα πράγματα. Κοιτάνε αν είναι καλή μητέρα, αν είναι στοργική, αν είναι καλή μαζί του, αν δεν είναι, δεν του ζαλίζει τα ούμπαλα. Εδώ λέει πάντως, οι γυναίκες λέει σύμφωνα με μελέτη, οι γυναίκες που θεωρούν τους συντρόφους τους πολύ λιγότερο ελκυστικούς από εκείνες, είναι πολύ πιθανότερο να φλερτάρουν με άλλους και να ενδώσουν σε εξωσυζυγικές περιπέτειες. Τα σαρδάμ πάνε σύννεφο σήμερα. Παρόμοια και τα συμπεράσματα μιας άλλης έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εμφανισιακώς ατέρια στα ζευγάρια έχουν πιο σύντομες και λιγότερο επιτυχημένες σχέσεις, όχι όμως γιατί το πιο ελκυστικό μέλος είναι πιο επιρρεπές στην απιστία, ότι ξέρω αν είσαι πιο ωραίος θα τον κερατώσω τον άλλον, αλλά το λιγότερο ελκυστικό είναι πιο ευάλωτο στη ζήλια. Αυτό ισχύει, όντως. Δηλαδή, αν κάποιος είναι λιγότερο όμορφος από τον άλλον, είναι και πιο ζηλιάρης. Και σου λέει αυτός θα με αφήσει με την πρώτη ευκαιρία. Επίσης, η έρευνα λέει ότι ακόμα και ένας άντρας μέτριας εμφάνισης είναι πιθανότερο να φλερτάρει μια γυναίκα που βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με εκείνον παρά με ένα μοντέλο. Καλά, ρε φίλε, χαίρομαι πολύ. Δηλαδή, σε μοντέλο εδώ κολώνουν να πάνε οι πιο όμορφοι, όχι να πάμε οι μέτριοι. Εκτός βέβαια αν πιστεύει λέει ότι πλεονεκτήματα όπως μια μεγάλη περιουσία ή ένα ψηλό κοινωνικό στάτους αντισταθμίζουν την εξωτερική του εμφάνιση. Σου λέει έχω λεφτά, κατάλαβες. Αχ, άβυσος ψυχή του ανθρώπου. Παιδιά, το θέμα είναι να ξέρουμε τι θέλουμε. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα όλων μας. Είναι ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Γιατί άμα ξέρεις τι θες, το βρίσκεις πιο εύκολα. Το βλέπεις και αν τα πας για ψώνια. Είναι πολύ χάλια το παράδειγμα, αλλά έτσι είναι. Θες να πας στο σούπερ μάρκετ, θες να πάρεις 3 κιλά πατάτες. Θα πας κατευθείαν στον μπάγκο που έχει τις πατάτες, θα τις πάρεις, θα διαλέξεις ποια είναι καλή και θα φύγεις. Τώρα, αν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, λες θέλω τώρα να πάρω πατάτες ή ένα μπουκάλι ουίσκι. Δεν το βρεις εύκολα. Θα κάθεσαι εκεί πέρα, θα ψάχνεις, μετά θα λες βλακεία που δεν πήρα εκείνο. Έτσι και με τους ανθρώπους. Shine bright like a diamond.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Στην Κίνα αναγκάστηκαν οι αρχές να βγάλουν ένα νόμο που να απαγορεύει την, μάλλον να περιορίζει τις σχέσεις που μπορεί να έχουν χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης με τους χρήστες των κινητών και των ηλεκτρονικών συσκευών. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μονάχοι προφανώς και όχι, επειδή ζουν μονάχοι πιάνουν φιλίες με AI. Δηλαδή, παιδιά, μην το γελάτε καθόλου, θα γίνει και εδώ. Θα φτάσουμε σε σημείο που θα είμαστε τόσο μόνοι που θα έχουμε παρέα το κάποιον από το κινητό. Θα λέμε ποιος είναι ο κολλητός σου, θα λέει, ξέρω εγώ, η Μπίμπι Λουλού, ξέρω εγώ, πώς λέγανε τις κούκλες. Ο Κεν και η. Ξέρω αυτό. Λοιπόν, και υπήρχε μια κοπέλα, λέει, η οποία, εν πάση περιπτώσει, είχε μια φίλη τεχνητής νοημοσύνης, μια φιλενάδα εικονική, η οποία από ένα σημείο μετά εξαφανίστηκε. Γιατί έπαθε σοκ, που είναι η φίλη μου, μου έκανε ghosting. Εν τω μεταξύ της έκανε ghosting το φάντασμα, στο ghost.

0: Διαφημίσεις.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: παιδιά, τι γίνεται, τι βροχή, τι. Καλά, βροχή. Δεν βρέχει ακόμα, δεν βρέχει τώρα μάλλον, αλλά θα βρέξει. Εν πάση περιπτώσει, έξω είναι ήδη τα πράγματα πολύ, πολύ υγρά, πάρα πολύ. Τι γίνεται, τι κάνουμε, Galaxy Q92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μια μέρα έτσι πολύ φθινοπορεινή, πολύ βροχερή. Θα βρέχει, λέει, όλη μέρα σήμερα. Όταν λέμε όλη μέρα, όλη μέρα. Και πιο πολύ από τις 2 το μεσημέρι και μετά. Τώρα δεν βρέχει αυτή τη στιγμή που ήρθα εδώ στην Ηλιούπολη που είμαι. Εκεί που είστε, δεν ξέρω τι καιρό κάνει. Να μου στείλετε εδώ στο Live 24, τα καταγράφουμε όλα, είμαστε εδώ ρουφιάνοι εντελώς. Γράψτε τι καιρό κάνει εκεί που είστε στο Live 24 και στο Instagram, κάνετε και follow V Χαρισόπουλος και τον Galaxy, Galaxy 92 FM. Σας βάζω homework από την αρχή της εκπομπής. Είναι Τρίτη, το κοίταξα πριν το πω, είναι Τρίτη 13, είναι Τρίτη και 13 ρε φίλε, Τρίτη και 13. Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτά, τώρα προληπτική και τέτοια. Τώρα να σου πω κάτι. Παλιά τα λέγαμε αυτά που είχαμε και μία αισιοδοξία στη ζωή μας. Τώρα τελευταία που είμαστε όλοι μουντρούχοι έτσι και μίζεροι και τα λοιπά. Δεν πολύ πιστεύουμε στην κρουσουζιά, γιατί κάθε μέρα είμαστε μέσα στην κρουσουζιά, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πιάνεις. Τρίτη και 13 του Οκτώβρη λοιπόν και ξεκινάμε ευθύς αμέσως να δούμε τι γίνεται άμα πιάσει το ποντίκι εδώ. Καλά θα είναι λοιπόν, πάμε πιάσουμε τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Αυτό είναι το ερώτημα που όλους μας ενώνει. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Δεν σας τα είπα εγώ. Οι άνεμοι θα πρέπει αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και μετά το απόγευμα 3 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 σε 22 βαθμούς Κελσίου. Πρώτο πινελίκι της ημέρας ξεκινάω εγώ. Παιδιά, μου σπάσε, για να καταλάβεις πόσο γκρίνιας και πόσο περίεργος είμαι, γιατί τσατίζομαι σήμερα. Μου σπάσε το χερούλι της ομπρέλας. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Το χερούλι ειδικά. Δηλαδή, να έχεις μια ομπρέλα, να μην μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Και για τις ομπρέλες έχω εκφραστεί και στο παρελθόν ότι είναι αυτό το πράγμα που κάθε φορά που βρέχει. Κάτι έχει πάθει η ομπρέλα σου ή σπάει και τα λοιπά. Που φυσάει πλέον και χαλάνε. Κοτσαρίκο! Καλημέρα, ρε φίλε! Σήμερα πρωί-πρωί, τι γίνεται, τι νέα. Έχουμε τραγουδάρες μέχρι τις 10. Έχουμε Take That, Depeche Mode, Σαντέ. Όλα εδώ στο Galaxy. Περιμένω μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάρτε ομπρέλα και κουράγιο, παιδιά.
2: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Σαντάνα Smooth στον Galaxy 92. Δουλειά γνωρίζει σήμερα, λέει ο Κοτσαρίκος, και όπως έλεγε ένα τραγούδι, η δουλειά κάνει τους άντρες. Μη λες τέτοια, θεωρούνται σεξιστικά πλέον, θα σε κάνουν cancel. Μην τα λες αυτά τα πράγματα, Κοτσαρίκο. Σήμερα λοιπόν είναι 3η 13 του Οκτώβρη, όπως λέμε οι παλιοί κομμουνιστές, του Οκτώβρη. Πάμε λίγο να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Καταρχάς, σήμερα είναι ιστορική ημέρα, παιδιά, σας σήμερα το 1993. Του Οκτώβρη, όπως λέμε οι παλιοί κομμουνιστές, του Οκτώβρη. Πάμε λίγο να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Καταρχάς, σήμερα είναι ιστορική ημέρα, παιδιά, σας σήμερα το 1993.

0: πρωθυπουργού ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 90, μετά από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Ανδρέας, κατάφερε όχι απλά και ταλαιπώρησε το Μητσοτάκη για να χάσει, μέχρι να χάσει μάλλον, αλλά ξαναβγήκε στις 10 Οκτώβρη του 1993. Σαν σήμερα το 1307, ακούστε τώρα την ιστορία με την Παρασκευή και 13. Εμείς σήμερα έχουμε Τρίτη και 13, αλλά αυτή η ιστορία έχει να κάνει με την Παρασκευή και 13. Με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, πάντα σε λένε έτσι, ο Φίλιππος ο Ωραίος, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αϊτών. Όσοι έχετε διαβάσει Dan Brown, ξέρετε τώρα, κωδικός Da Vinci κτλ. Υποβάλλονται, λέει, σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι η Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φαίνει Χρουσουζιά. Εμείς, παραλαμβάνω, έχουμε Τρίτη και 13, η οποία θεωρείται, σύμφωνα με κάποιους, ότι πήρε αυτή την έννοια, ας πούμε, την κατηραμένη από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ότι ήταν Τρίτη και 13. Σαν σήμερα το 1972 συμβαίνει αυτή η φοβερή ιστορία με το αεροπλάνο της Ουρουγουάης, στο οποίο αεροπλάνο επέβαινε μια ομάδα ράγκμπι, φαντάσου, της Ουρουγουάης, που συνετρίβει στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 μέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν. Δηλαδή, αναγκάστηκαν να φάνε πεθαμένους συντρόφους τους. Η απίστευτη ιστορία έγινε δύο φορές ταινία. Έχει βγει πρόσφατα μία. Την είχε το Netflix, στα ισπανικά βέβαια. Την είδα. Είχα μεγάλες προσδοκίες, δεν τρελάθηκα κιόλας, πω την αλήθεια. Σαν σήμερα επίσης, το 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αρχίζουν οι εργασίες του Δευτέρου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο. Βέβαια, αυτό και των υστέρων. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας και σιδηρά κυρία, η λεγόμενη. Και το 1904 γεννήθηκε ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα που απελευθέρωσε την Μακεδονία από τους Βούλγαρους. Και σήμερα γιορτάζει. Ποιος γιορτάζει? Γιορτάζει. Κανείς δεν γιορτάζει. Είναι η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Η ημέρα της ΔΕΗ. Ναι, η ΔΕΗ έχει ημέρα. Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι πώς γίνεται και όμως, ναι, υπάρχει. Η ΔΕΗ παλιά ήταν μονοπόλιο. Γιορτάζει Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Παιδιά! Ξέρω Φλωρέντιο! Αλήθεια! Μα την Παναγία, γνώρισα Φλωρέντιο στην Κύπρο. Φλωρέντια, χρόνια πολλά, φίλε, συνάδελφε, stand-up comedian. Παιδιά στην Κύπρο έχουν τέτοια ονόματα. Όλα αυτά τα ονόματα που λέμε πολλές φορές εμείς εδώ, ότι σιγά μην υπάρχει αυτός με αυτό το όνομα, υπάρχουν στην Κύπρο. Φλωρέντι, Ιγνάτι. Δεν φαντάζεσαι, δηλαδή δεν υπάρχει δικό μας όνομα. Σπάνια να δεις Γιώργο, Γιάννη, δεν είναι. Και μας φαίνεται περίεργο, αλλά άμα πας στην Κύπρο, σταματάει να σου φαίνεται περίεργο, γιατί βλέπεις ότι όλοι έτσι ονομάζονται. Οπότε λες, παιδί μου, είναι η παράδοση, η δικιά τους. Φαντάζομαι ότι και αυτοί όταν έρχονται εδώ, όταν ακούνε Θόδωρε και Βασίλη και Μίτσο, σου λέει, τι ονόματα είναι αυτά, ρε.
1: Galaxy 92.
0: Ρε το Φλωρέντιο, να πούμε. Φλόρενσε δε Μασίν. Καλημέρα, λέει, σήμερα έχουμε, λέει, επίσης μια άφηξη Άδωνη. Πού ρε, σε πια, στην Παρό. Να εγκαινιάσει, λέει, τη θερμοπρόσωψη του κέντρου υγείας. Τι είναι αυτό?

0: Αυτή είναι Take That Back For Good. Το διάβασα αυτό Κυριακή, τη θερμοπρόσωψη την έπιασα, την έψαξα, γιατί είμαι άσχετος με αυτά. Εγώ δεν πιάνω με αυτά τα αντρικά επαγγέλματα και τα αντρικά θέματα, δεν έχω ιδέα. Θερμοπρόσωψη είναι κάτι σαν θερμομόνωση, δεν κάνω λάθος. Και γιατί είναι εγγένεια, γιατί κάνει εγγένεια ο Άδωνης γι' αυτό, είναι το σημαντικό. Ότι δεν έχουμε, λέει, γιατρούς, δεν έχει σημασία. Δεν έχετε γιατρούς στην Πάρο. Μάλιστα. Να το πείτε εκεί, άμα πάτε. Αφού δεν έχει πρόβλημα, ο Άδωνης τα ακούει όλα εκεί πέρα. Και αν τον βρίζουν, κάθεται μπροστά. Καρμάκι, κύριε Σμαυρίστε. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Και καμιά φορά κάνει και λέει και τα συνθήματα μαζί. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Θα πω μια καλημέρα στην Πάρο που επισκέπτομαι σήμερα, να δω θερμοπρόσωψη, να δω και θερμομόνωση. Θα κάνω και λίγο σωματεπί εκεί πέρα, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία στην Πάρο. Καλημέρα στον Μάριο που είναι ο Φάλιρο, λέει: Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Δεν συντονίστηκα χθες και αναρωτιέμαι τι πάρτι έκανες με Κίμπερλι. Άραγε ο Αργυρός πώς να το πήρε. Δεν έκανα πάρτι ιδιαίτερο. Να σου πω τώρα όμως, μου δίνεις μια ωραία πάσα να πω ότι Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Γιατί έχουμε πει ότι όταν αναφέρεσαι στις γυναίκες με το μικρό της όνομα είναι λίγο υποτιμητικό. Είναι σαν να λες ο Γιάννης, ξέρω εγώ. Λοιπόν, η Γκίλφοϊλ, λοιπόν, έδωσε εξηγήσεις και λέει ότι αυτά τα λεφτά που ζητούσε να τις τα βάλει ο τύπος αυτός, ο Ντίτερς, ήταν λεφτά τα οποία τα χρωστούσε από ομιλίες. Δηλαδή, την είχε προσλάβει για να παρέχει, για να εκφωνήσει ομιλίες σε κάποιες εκδηλώσεις δικές του, κάπως λέγονταν κάτι Freedom, Kansas Freedom, κάτι τέτοια, ας πούμε. Και είχε ανεξόφλητο το Freedom Fest, το βρήκανε, γιορτή δημοκρατία, γιορτή ελευθερία στο Κεντάκι. Και τη χρωστούσε λεφτά γι' αυτό, λέει. Και τα αεροπλάνα, λέει, που έπαιρνε τα ιδιωτικά, τα ελικόπτερα και όλα αυτά, τα ιδιωτικά αεροσκάφη, εν πάση περιπτώσει, το ήξερε, λέει, το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε λάβει οδηγίες, λέει, από το State Department, τις οποίες ακολούθησε, τηρώντας τους κανονισμούς του Υπουργείου. Τι θέλετε, κύριε. Κατά την ανακοίνωση, λέει, είχε επίσης συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις για την δεοντολογία, την αποδοχή δώρων και τις υποχρεώσεις δήλωσης, κάτι που, όπως αναφέρουν δικηγόροι, έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία. Για να δούμε τώρα αυτό και να το αποδεικνύει η Γκίλφοϊλ. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση Τραμπ και το Ρούμπιο κυρίως που είχε έρθει και εδώ να την διατηρήσει στην πρεσβεία μετά από όλο αυτό που έχει προκαλέσει ήδη ζημία στο πρόσωπό της. Κοινώς άμα σου βγει ρε τσινιά, μετά ακόμη και να αποδείξει ότι δεν είσαι λάθος, λίγο δύσκολο να μείνεις, έτσι. Το βλέπετε αυτό, θα δούμε βέβαια. Για το καλό του Κωνσταντίνου Αργυρού και των φανς του, θα έλεγα να μείνει η Γκίλφοϊλ, η Κίμπερλι, όπως λέτε. Γιατί, παιδιά, εμείς την αγαπήσαμε, το λέγαμε χθες, ότι την αγαπήσαμε πάρα πολύ.
1: Galaxy 92.
0: Κανένας άλλος πρέσβης, καμία άλλη πρέσβυρα δεν αγάπησε τόσο από τον ελληνικό πολιτισμό τα πολιτιστικά κέντρα, που έλεγε και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος στα μπουζούκια.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα.
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Αυτός είναι ο Ντάτι που θα είναι στην Αθήνα σε λίγες μέρες. Το Take Me There, το οποίο έχει γίνει viral, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και το ακούτε στον Galaxy 92. Καλημέρα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Η ώρα είναι 7 και 25.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό, σε ένα σημείο μεταξύ, κομμάτι μάλλον, μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών, στην άνοδο κυρίως. Η κάθοδος είναι καλύτερη. Υπάρχει ένα μπλοκάρισμα εκεί στη συμβολή με Αττική Οδό, όπου έχουμε μποτιλιάρισμα με το που μπαίνετε για Πειραιά από Αττική Οδό, αλλά και στην ίδια την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που ξεκινάει από την έξοδο Λεωφόρου Δημοκρατίας και φτάνει μέχρι περίπου τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Και συνεχίζει μετά πυκνή ροή. Η Κηφισίας είναι καλή προς το παρόν, αν εξαιρέσεις το τμήμα που είναι λίγο πριν την Καποδιστρίου και μετά μέχρι το Κολέγιο Αθηνών στην κάθοδο. Η Μεσογείων, όπως κάθε μέρα, έχει προβλήματα στην κάθοδο αυτή την ώρα. Η Αλίμου Κατεχάκη δύσκολα από ένα σημείο και μετά από τη μέση της περίπου, από την Κοκκινοπούλου. Ο Περιφερειακός είναι δύσκολος από την Ηλιούπολη μέχρι το Βύρονα, θα δυσκολευτείτε, έχει μποτιλιάρισμα επίσης. Η Παραλιακή έχει ήδη θεματάκια και στα δύο ρεύματα, κυρίως μεταξύ Φλίσβου και Έδεμ. Η Συγκρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω είναι κόκκινη. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας με προβλήματα. Και τελειώνουμε με την Πέτρου Ράλη, η οποία στο ρεύμα προς Αθήνα έχει κάποια θεματάκια στο ύψος του τρίτου νεκροταφείου εκεί, λίγο μετά τον Κορυδαλό. Έχουμε δει και χειρότερη αλήθεια. Είναι βέβαια, σου περνάει η ώρα και βλέπετε ότι ο καιρός είναι φθινοπορεινός και βλέπει ο κόσμος ότι θα βρέξει, δεν ξέρω αν βρέχει εκεί που είστε ήδη, θα δυσκολεύει περισσότερο. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr. Ο Αγγέλης Χαρισόπουλος έχει και Instagram. Δεν ξέρω γιατί μιλάω στο τρίτο πρόσωπο. Είναι V Χαρισόπουλος, είναι VH. Λέγαμε για την Kimberly Guilfoyle. Αυτά που λέτε, παιδιά, δεν ξέρω. Προσευχόμαστε όλοι εδώ πέρα για αυτήν. Σε λίγο θα ξυπνήσουμε μία ακροάτρια. Προηγουμένως, σας πω ότι σε κάποια σημεία της Αττικής υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τα αγριογούρουνα. Ναι, καλά ακούσατε. Το έχετε δει άλλωστε. Έχετε δει αγριογούρουνα που κατεβαίνουν από την Πάρνηθα κτλ. Στον νέο Βουτζά, στον αγαπημένο νέο Βουτζά, τη γειτονιά του Ηλία Ψινάκη. Ναι, βέβαια. Νέο του Βρουτζά το λέω εγώ. Στον νέο του Βρουτζά. Στο νέο Βουτζά κάνανε μια εκδήλωση, λέει, εκεί ένα σύλλογο τοπικό, για να δουν τι θα κάνουν οι κάτοικοι με τα αγριογούρουνα. Έχουν απειβδίσει οι άνθρωποι. Κυκλοφορούν τα αγριογούρουνα ανάμεσά του. Θα πει τι σε πειράζει. Δεν είναι και το πλέον νορμάλ. Θέλω να πω, είναι και επικίνδυνο ορισμένες φορές. Δεν είναι σοβελίξ. Λέει, η αυξανόμενη παρουσία αγριόχειρων τον τελευταίο χρόνο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, οδηγώντας κατοίκους, εκπροσώπους της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των βασικών υπηρεσιών στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να ζητηθούν εφαρμόσιμες λύσεις. Το πρόβλημα, λέει, αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η συνύπαρξη ανθρώπινης δραστηριότητας και άγριας ζωής. Και κάποιος θα πει, γιατί έχουμε τόσο πολλά αγριογούρουνα και άγρια ζώα τελευταία, ίσως γιατί είναι και οι πυρκαγιές που έχουν γίνει γύρω-γύρω από την Αττική, έχουν καταστρέψει δασικές εκτάσεις, είναι και οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση και είναι κλιματική αλλαγή, είναι πάρα πολλά, τα οποία έχουν φέρει την άγρια φύση πιο κοντά σε εμάς. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό. Πολλές φορές είναι επικίνδυνο. Γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr αν έχετε δει σε αγριογούρουνα ή αλεπούδες. Καλά, αλεπούδες. Εμείς έχουμε και στη Νέα Ιωνία, θα μου πεις. Για τη συνέχεια, Depeche Mode, Sade και In Excess, σε λίγο το ξυπνητήρι της ημέρας εδώ στον Galaxy.
2: Galaxy 92.

0: στο ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
1: Σήμερα ξυπνάμε την Νικολέτα. Για δούμε. Α, μας το κλείσε. Μια και θα δοκιμάσουμε. Αχ, Νικολέτα. Αχ, Νικολέτα. Ένα λεπτάκι δώστε μου τώρα, γιατί αυτό είναι απρόσμενο. Μια και θα δοκιμάσουμε.
2: Παρακαλώ.
1: Νικολέτα.
2: Καλημέρα.
1: Α, μας περίμενες. Τι πώς?
2: Κάτι είχα ακούσει.
1: Κάτι είχες ακούσει. Εσύ, εγώ ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Μας είπε ο σύζυγός σου να σε πάρουμε τηλέφωνο. Ο Βασίλης, είναι δίπλα σου?
2: Όχι, όχι.
1: Α, δεν είναι τόσο σικέ.
2: Όχι, όχι.
1: Καλημέρα, Νικολέτα.
2: Άρθα, αλλά μου το έχει συζητήσει για σένα. Και επειδή είμαστε γειτονάκια, γιατί σε βλέπω, βλέπω την ταμπέλα του Γκάλαξη.
1: Α, είσαι ηλιοπολίτησα.
2: Ναι, ναι.
1: Α, βλέπεις την ταμπέλα του Galaxy απ' έξω, ναι, και τι του είπες, πες να πάρει τηλέφωνο.
2: Όχι, όχι, όχι. Αλλά το συζητάμε, το έχουμε συζητήσει αυτές τις μέρες. Και λέω, το γυροφέρνει.
1: Ναι, και έτσι σαν να έχεις γενέθλια, σαν να σου κάνει κάποιο δώρο. Λοιπόν, κέρδισες μια high protein pizza από την Pizza Fan και μια και ένα protein salad, πολύ πρωτεΐνη, και tropical crunch bites, να τα φάτε με τον Βασίλη, τον σύζυγό σου. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
1: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
2: Έχουμε και τρία.
1: Πώς, συγγνώμη?
2: Έχουμε και τρία, λέω.
1: Τρία όλα τα χαίρεστε να σας ζήσουνε. Μάλιστα, τελικά μην τίποτα. Τι τάξεις πάνε?
2: Τρίτη, πρώτη, ναι. Και ο άλλος είμαι 2 χρονών.
1: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο σας και στους 2 σας και στους 5 σας βασικά.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Θες να αφιερώσεις κάπου, κλείσω από τον Βασίλη, θες να στείλεις χαιρετισμούς κάπου?
2: Όχι, να στείλω στο Βασίλη γιατί θα μας ακούει τώρα. Θα είναι στον δρόμο.
1: Ωραία, που πάει Βασίλη δουλειά, μάλιστα. Λοιπόν, okay. Τέλεια Νικολέτα μου, καλημέρα, ακούς πάντα Galaxy.
2: Καλημέρα.
1: Πολλά φιλιά, για χαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το ξυπνητήρι της ημέρας. Μπορείτε και εσείς να ξυπνάτε τον αγαπημένο σας άνθρωπο ή τον άνθρωπο τον οποίο έχετε πλακωθεί, γιατί μπορείτε θέλετε να του στείλετε πίτσες, παιδί μου, να συμφιλειωθείτε. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να συμφιλειωθείς με τον φίλο σου. Θέλω όμως να τους κάνετε εκπλήξεις. Δεν θέλω να τους το φανερώνετε όπως έκανε ο Βασίλης με την Νικολέτα. Θέλω να τους πείτε. Μην το περιμένουν, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Να πώς θα γίνει τώρα αυτό. Ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-9959-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Σαντέ smooth operator, όπως λέει εδώ και η Λένα, αν δεν ετοιμαζόμασταν για δουλειά, λέει απλά υπέροχο σαντέ με βροχή. Γιατί και στη δουλειά, αν πηγαίνει, ωραία δεν είναι σαντέ. Σε ταξιδεύει έτσι λίγο. Για τα αγριογούρουνα που σας είπα προηγουμένως, η Αγγελική λέει: εμείς στην Πετρούπολη τρώμε σουβλάκια με τα αγριογούρουνα, ειδικά γύρω από το θέατρο Πέτρας γίνεται πάρτι από αυτά κάθε βράδυ. Είναι λίγο προκλητικό βέβαια προς τα αγριογούρουνα να τρως χοιρινό την ώρα που είναι γύρω-γύρω. Θέλω να πω, εκεί ας πούμε, αν σου επιτίθεντο. Εγώ δηλαδή θα τους έδινα και ένα ελαφρυντικό. Δηλαδή βλέπουν ότι τρως τους συναδέλφους, τους. Πώς λένε, παιδί μου, τους ομοίους του. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, εδώ στο Βαρνάβα. Έχουμε λέει κοπάδια. Μαμά, μπαμπά, παιδιά και όλο το συγγενολόι βγαίνουν τσάρκα το βραδάκι. Εμείς πάλι δεν έχουμε αγριογούρουνα εκεί στην Αιωνία. Έχουμε κάτι μαυροφορεμένους πιτσιρικάδες που βγαίνουν το βράδυ με κάτι τσαντάκια εδώ χιαστή. Όπως έχει πάει ο Τσορτέκης στον Αρναούτογλου. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Ακούστε τι έγινε, παιδιά. Οι αεροπορικές μεταφορές, τα αεροπλάνα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα τελευταία. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ, δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, φατσικά θα την ξέρετε όμως, συνελήφθηκε, μεταφέρθηκε λέει στο νοσοκομείο λέει την Κυριακή, καθώς σύμφωνα με τις αρχές επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς κατά τη διάρκεια πτήσης της Delta Airlines. Η Μπλερ επιχείρησε να ανοίξει μάλιστα την πόρτα του αεροσκάφους εν πτήση, ενώ επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς με δαγκωματιές. Δήλωσαν αξιωματικοί του αεροδρομίου ότι ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις σχετικά με επιβάτη που άσκησε σωματική βία. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αεροσυνοδοί, ενώ ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, παρακαλώ. Η Μπλερ φέρεται να κλώτησε επανειλημμένα έναν αστυνομικό της αρχής λιμένο στο κεφάλι την ώρα που βρισκόταν στο ασθενοφόρο. Αυτή είχε πάθει αμόκ προφανώς, κάτι δεν πάει καλά. Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο, επιτέθηκε και σε ένα νοσοκόμα, η οποία επέβαλε μήνυση. Η Μπλερ κατηγορείται από το FBI για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες επίθεσης. Τώρα, η οποία είχε παίξει λέει, στο Legally Blonde, το Hellboy και το Cruel Intentions. Το FBI διενεργεί έρευνα. Φαντάζεσαι τώρα εσύ να πηγαίνεις κάπου με το αεροπλάνο και να σου τύχει κάτι τέτοιο, έτσι. Να πέσεις τύπο με αμόκ, να αρχίσεις να φωνάζεις κτλ. Γενικά δεν ξέρω, τώρα τελευταία και στα αεροπλάνα βλέπω ο κόσμος έχει παραχαλαρώσει. Παλιά έμπαινε μέσα ο κόσμος, ήταν λίγο ψαρωμένος, λίγο. Ξέρω εγώ, έκλεινε και τα κινητά του. Τώρα βλέπεις κανονικά, ξέρει, λέει
1: παρακαλούμε πάρα πολύ τα κινητά σας να είναι απενεργοποιημένα. Ο πιλότος ο Σκάβους, ο κύριος Χάρος. Σας απειδάσω.
0: Και όλοι βλέπεις, έλα ναι, τώρα μπήκαμε στο αεροπλάνο, τώρα ξεκινάμε. Ναι, ναι, κάτσε γιατί πρέπει να κλείσω, θα σε πάρω μόλις απογειωθούμε. Ρε μας τώρα, είσαι στον αέρα, λέει, για όνομα του Θεού, δεν κάνει να παίρνεις τηλέφωνο. Όχι εκεί. Επίσης, τα παιδιά έχουν ξεφύγει. Οι γονείς δεν τους λένε τίποτα. Και γενικότερα ο κόσμος είναι λίγο πιο χαλαρός. Ενώ παλιά. Ξέρετε, τώρα για να το κλείσουμε αυτό με το αεροπλάνα, ξέρετε τι είδα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είδα παιδιά σε πτήση όταν φτάσαμε Κύπρο και προσγειωθήκαμε. Χειροκρότησαν. Είχα να το δω αυτό από φοιτητής. Χειροκρότησαν με το προσγειωθήκαμε. Δεν ξέρω, μάλλον ο κόσμος έχει φοβηθεί πάλι και σου λέει προσγειωθήκαμε, κάνω το σταυρό, φτάσαμε. Και είναι επίτευγμα.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: Φαίνεται τελικά είμαι ο μόνος που δεν έχει δει αγριογούρουνα στην Αττική. Εδώ μου στέλνετε όλοι. Καλημέρα και στον Σταύρο, ο οποίος λέει ότι. Κάτσε, λέει πριν λέει, την 11η Σεπτεμβρίου, λέει καπνίζανε λέει, στα αεροπλάνα. Μετά σφίξανε, λέει, η πισινή. Τώρα χαλάρωσαν πάλι. Ελπίζω να μην χρειαστεί χτύπα ξύλο να έχουμε πάλι κάτι τέτοιο. Αλλάζουμε επίσης θέμα τώρα. Παιδιά, τι έχει γίνει με το Λεπά? Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ανέβασα ένα βίντεο Λεπά στο Instagram, το οποίο είναι παραμορφωμένο κανονικά. Είναι σαν να τον έχουν τσιμπήσει μέλισσες. Κάποιοι, ρε παιδί μου, φαντάστηκαν ότι έχει κάνει κάποια αισθητική παρέμβαση. Και τελικά ο ίδιος εξήγησε με ανάρτηση του, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι ένα φίλτρο στο Instagram που το πάτησε κατά λάθος. Και γράφουν εδώ διάφορα από κάτω. Καλέ, πάμε καλά. Τι έγινε, λέει. Είναι δυνατόν να το βλέπεις στον καθρέφτη και να λες αυτό θέλω για μένα? Γιατί ας μεγαλώσουμε, λέει, κάποια στιγμή όλοι ήμαρτον, παιδιά. Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολο να το λες. Άμα είσαι τραγουδιστής όμως, ο κόσμος δεν σε θέλει μεγαλωμένο. Δεν μπορείς να είσαι γέρος και να τραγουδάς. Να το πω έτσι χοντρικά, τσεκουράτα. Στρατιωτικά που λέγανε. Δεν μπορεί, ο κόσμος σε θέλει νέο. Οπότε αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων και κάνεις διάφορα. Μία γράφει, λέει, μέλησε το τζίπι σαν πω καημένος. Χαλάνε τα χρήματά τους και γίνονται κλόουν. Αντί να μου τα δώσουν να νιώσουν καλύτερα, γράφει μια άλλη. Τα μάτια του εξαφανίστηκαν και η μύτη του έγινε διπλάσια. Τι έπαθε, αφού δεν τον γνώρισα? Ναι, γράφει επάνω, λέει, Λεπά official, άμα δεν τον γνώρισες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, με τα φίλτρα έπαιζε μάλλον ο Λεπά. Ίσως ήθελε να το κάνει λίγο πιο ήπιο. Αλλά άμα τον δείτε και εσείς, είναι λίγο όντως σαν να έχει φάει μπουνιές. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βάζουν άλλες και είναι αγνώριστες. Μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Λες, αυτή την ξέρω, δεν είναι έτσι. Γιατί ανεβάζει αυτή? Είναι σαν να είναι, πώς το λένε, εικόνισμα μερικές στο Instagram. Και ο Λεπά πήραξε τώρα. Τι σου κάνει εντύπωση, λέει, εδώ χειροκροτούν τους πολιτικούς που πουλάνε κυραλιφές και κυρανογιλέκα. Τον πιλότο δεν θα χειροκροτούν? Α, το πήγες στην πολιτική τώρα εσύ αμέσως. Σωστό, ναι. Σωστό και αυτό, γιατί όχι. Μηνύματα στο galaxy92.gr που είστε, τι κάνετε, αν βρέχει εκεί που είστε. Επίσης, όσοι είστε στον δρόμο, να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα με τη βροχή. Είναι επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Γίνονται διάφορα κάθε μέρα, έχουμε ατυχήματα, δυστυχήματα και ούτω καθεξής. Οπότε μεγάλη προσοχή, παιδιά, μην γκαζώνετε, μην κοιτάτε το κινητό, το μάτι στον δρόμο.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εγώ τώρα έχω πάρει ένα μάξι το οποίο, μην φανταστείτε ότι είναι κανένα υπερσύγχρονο, αυτά είναι τα καινούργια, ρε παιδί μου, που έχουν τις προδιαγραφές ασφαλείας, το οποίο κάθε φορά που χασμουριέμαι μου βγάζει ένδειξη, μου λέει τα μάτια στον δρόμο. Τα μάτια είναι, το στόμα δεν είναι.

0: Αυτή είναι η 10,000 Maniacs και η εθέρια φωνή της Natalie Merchant. Because the Night, ένα τραγούδι της Patti Smith που έχει γράψει, το έχουμε ξαναπεί, ο Bruce Springsteen. Γίνεται χαμός στα στρατόπεδα, λέει, δεν χωράνε οι φαντάροι καινούργοι, γιατί έχουν αυστηροποιήσει. Πολύ άσχημη λέξη το αυστηροποιώ. Έχουν κάνει πιο αυστηρές τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις για αναβολή. Παλιά έπαιρνες αναβολή πιο εύκολα. Τώρα πλέον, λέει, το Δένδια το έχει κάνει το πράγμα πολύ σπαρτιατικό. Και έχουν φρακάρει, λέει, τα κέντρα νοσηλέκτων. Άκου τώρα. Εκεί που λέγαμε δεν έχει προσωπικό στρατός. Λέει, αυτοί που καλούνται να καταταγούν στη Δέλτα ΕΣΟ του 2026. Είναι πολλαπλάσια του αναμενόμενου και όχι απλά επειδή οι αναβολές είναι δυσκολότερες, αλλά και διότι μπορούν πλέον να πηγαίνουν, λέει, και πριν τα 18. Κάπως λέγονται νεότακτοι, κάπως. Θυμάμαι βέβαια ότι και εμείς είχαμε τέτοιους, τους λέγαμε εθελοντές, βέβαια. Δηλαδή αυτοί που πηγαίναν πριν κλείσουν τα 18 τους. Με φώτο τη νέα κατάσταση, οι στρατιωτικές πηγές σχολίαζαν πως τα μέτρα που ελήφθησαν και αφορούν τον περιορισμό των αναβολών και την κατάταξη προτάκτων είχαν σημαντική επιτυχία. Οπότε, λέει, έχουν παραπάνω φαντάρους από όσους μπορούν να. Που περίμεναν, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι. Ναι. Και πρέπει να βρουν τώρα κρεβάτια, στολές και τέτοια. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη δικιά μας πρώτη μέρα στο στρατό. Είναι και λίγο. Συγκινητικό, Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα σε όσους ετοιμάζετε να πάτε φαντάρι και στους γονείς τους, βεβαίως, οι οποίοι πηγαίνουν στα κέντρα. Να τους αποχαιρετήσουν, λες και είναι πως πηγαίνουν στις πανελλαδικές. Ο Έλληνας γονιός, ρε παιδί μου, είναι φοβερό αυτό το πράγμα που πηγαίνει το παιδί, το αφήνει παντού. Πώς πηγαίναμε εμείς μόνοι μας τότε, χωρίς μπαμπά, χωρίς μαμά, πηγαίναμε μόνοι μας στο κέντρο. Τώρα πάνε εκεί και αγόρι μου και αυτό να πάρεις ζακέτα να βάλεις και τέτοια. Καλημέρα στην Έφη που μας ακούει, δεν ξέρω αν μας ακούει η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα, δεν διευκρινίζει εδώ. Αν μας ακούει κάποιος ο οποίος θα καταταγεί, να μας στείλει και ένα μήνυμα, του πούμε τα tips. Τι να πάρει, κάλτσες, λουκάνικα κτλ. Λουκάνικα όχι να φάει, ξέρετε εσείς. Σάκο ηματισμού, αν και σου δίνουν εκεί. Για τη συνέχεια, Ρήμον.
1: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
2: tonight. Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Το ενδεχόμενο να κατέβει στις επαναληπτικές εκλογές αν γίνουν άφησε ανοιχτό πάνω σκαμμένος. Εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο αν αναλογιστεί κανείς ότι κανείς δεν πρόκειται να τον αναγνωρίσει έτσι όπως έχει μεταμορφωθεί. Το τραγούδι Contra, που είναι η διασκευή του Breathless του Dan Wilson, επέλεξε να αναδημοσιεύσει στα social η Άννα Βύση, προσθέτοντας με πικρό χιούμορ ότι αυτό μπορούμε να το τραγουδάμε και χωρίς τον Καρβέλα. Δυστυχώς για την ίδια το έχει πει καλύτερα ο Λευτέρης Πανταζής. Μένουμε στο χώρο του Λευτέρη Πανταζή, καθώς ο γνωστός πατέρας της Κόρινθος Μεταξά εμφανίστηκε αγνώριστος με βίντεο στα social. Όπως παραδέχτηκε όμως ο ίδιος, αυτό οφειλόταν στο ότι πάτησε κατά λάθος ένα φίλτρο του Instagram. Πρέπει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος που φαίνεται χάλια ακόμη και με φίλτρο. Μένουμε στο χώρο των αισθητικών επεμβάσεων, καθώς η Kimberly Guilfoyle έδωσε τη δική της απάντηση στους ισχυρισμούς του Eric Dieters, λέγοντας ότι της οφείλει $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτική εργασία. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν για να την ακούσουν. Ένταση στο σπίτι του GNTM, καθώς διαγωνιζόμενη αντέδρασε στο κούρεμα που της πρότεινε η παραγωγή. Δεν είναι η πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο reality ασχολούνται με τρίχες. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy 92 στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
7: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό, ο οποίο σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είναι καλό. Αναμένονται νεφώσεις στην Αττική, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι όμως θα γίνουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και μετά το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18-22 βαθμούς Κελσίου. Ένα είναι το σημαντικό. Πάρτε ομπρέλα μαζί σας σήμερα. Αν δεν έχετε ομπρέλα, βάλτε κάτι ένα διάβροχο, εν πάση περιπτώσει, γιατί θα ρίξει από τις 2 περίπου και μετά θα ρίξει αρκετά. Ήρθε η ώρα όμως για την αγαπημένη σας στήλη.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν δίθεν φίλο, ο οποίος όποτε πιάνεις μια κουβέντα, ρε παιδί μου, χαλαρή, είστε, ξέρω εγώ, για καφέ και έρχεται, ξέρω, και λέει, ρε, πού είσαι, ρε Μάκη, ας πούμε, όχι Μάκη, δεν τους λένε, Μάκη αυτούς, λένε συνήθως Αλέξανδρο ή Κωνσταντίνο. Αλέξανδρε, πού είσαι, ρε, εσύ, έλα, τι γίνεται? Ναι, τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά? Τι έγινε, ρε, εσύ, με τον Καρβέλα, είδες τι έγινε με τη Βύση? Και εκεί το πετάς κάτι τέτοιο, παιδί μου, να σπάσει ο πάγος και να πει καμιά βλακία, έτσι, ναι, χαβαλέ, σου πετάει κάτι. Δεν ξέρω τι μου λες. Ποιος είναι ο Καρβέλας? Σου πετάει κάτι τέτοιο, ή ξέρω εγώ, δεν έχω πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει, γιατί ασχολούμαι αυτόν τον καιρό με. Καταρχάς, πώς μπορείς να ασχολείσαι με τον Καρβέλα και τη Βύση όταν δίπλα μας έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ή όταν, ξέρω, ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει από το σούπερ μάρκετ αγαθά? Σου πετάει κάτι τέτοιο. Αυτός ο φίλος ή αυτή η φίλη ήταν η Κατερίνα Διδασκάλου, καλεσμένη στο Λιάγκα, η οποία, αξιαγάπητη κατά τα άλλα, φοβερή ηθοποιός, έδωσε, λέει, μια νέα συνέντευξη μαζί με την κόρη της Φλόρα και μίλησε για όλα. Και όταν τη ρώτησε ο Λιάγκας, γιατί δεν μπορούσε να μην τη ρωτήσει και αυτός, γιατί τη Βύση και τον Καρβέλα, είπε, λέει, ότι το άκουσα από σένα, λέει, περιμένοντας. Μεταξύ, λέει, εδώ πέρα ότι έχει συνεργαστεί στην παράσταση Μάλα. Και τη ρώτησε ο Λιάγκας για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσά τους. Υπήρχε μια σχέση, εν πάση περιπτώσει. Εγώ το άκουσα, λέει, τώρα από σένα, περιμένοντας να μπω. Ότι η Διδασκάλου, ας πούμε, δεν έχει ανοίξει ραδιόφωνο. Ή δεν έχει ανοίξει. Η Διδασκάλου που πέσει. Εγώ το άκουσα, λέει, τώρα από σένα, περιμένοντας να μπω. Ότι η Διδασκάλου, ας πούμε, δεν έχει ανοίξει ραδιόφωνο. Ή δεν έχει ανοίξει.

0: Βόμβα, σου εύχομαι να έχεις τόσο ενδιαφέρουσα ζωή, ώστε να μην ασχολείσαι ποτέ με τις ζωές των άλλων, εκτός αν είναι να βοηθήσεις. Γιώργο, λέει στο Λιάγκα, αυτό ήταν είναι μια τεράστια ευχή και έχει γίνει πράξη και χαίρομαι που γίνεται πράξη στη ζωή μου. Δεν αδιαφορώ προς Θεού, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στο Αφγανιστάν, που οι γυναίκες δεν τολμάνε να ξεμητήσουν από την πόρτα τους. Αυτό με αφορά. Αυτό με αφορά πολύ περισσότερο. Καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα τη σκεφτόταν ο Λιάγκας όταν του είπε «Δεν με ενδιαφέρει ο Καρβέλας και η Βύση, με ενδιαφέρουν οι γυναίκες στο Αφγανιστάν». Δεν είπαμε να μην σε ενδιαφέρουν οι γυναίκες στο Αφγανιστάν, αλλά ρε φίλε, όχι τόσο πια, δηλαδή διθενιά, αλλά δεν ξέρω τι έγινε με τον Καρβέλα, δεν έχω ακούσει. Διαβάζω βιβλία μόνο. Είναι από αυτούς τους τύπους που λένε «Εγώ δεν έχω τηλεόραση, δεν παρακολουθώ τηλεόραση, όχι». Είστε όλοι παρακατιανείς που βλέπετε.
1: Galaxy 92.
0: Άσε μας αγάπη μου πρωί-πρωί.

Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για Βύση και Καρβέλα, εμείς οι παρακατιανοί που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και δεν μας ενδιαφέρουν οι γυναίκες στο Αφγανιστάν, έκανε ένα ριπόστ η Βύση σε αυτό το τραγούδι που τραγούδισε και ο Λεπά που έλεγε I'm singing a breathless in the dark. Να, να, να, να, να, να, να, να, του Dan Wilson. Και λέει ότι αυτό μπορούμε να το τραγουδάμε τώρα, λέει, και χωρίς την άδεια του Καρβέλα. Έχει φτάσει στα άκρα, νομίζω, τώρα να φτάσει στο σημείο να πετάει πόντες η Βύση για τον Καρβέλα στα social. Αυτό είναι. Καταλαβαίνεις που έχει πάει το πράγμα, έτσι. Τώρα να σας ρίξω λίγο, αλλά θα σας πω μια είδηση που εμένα με συγκίνησε και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και νομίζω ότι και εσάς θα σας στεναχωρήσει. Βρέθηκε νεκρός ο ηθοποιός του Breaking Bad, ο RJ Mitte. Μιλάμε για μια φοβερά δημοφιλή σειρά, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς την ξέρετε. Είναι

0: Υποδιόταν τον γιο του Walter White στο έργο. Σε ηλικία 34 ετών ο RJ Mitte βρέθηκε νεκρός, μάλλον πρόκειται για αυτοκτονία. Συνεχίζονται οι έρευνες βέβαια για τις συνθήκες θανάτου του. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Ο ίδιος ζούσε με εγκεφαλική παράλυση και είχε αναπτύξει σημαντική δράση υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Στο σύριαλ άλλωστε υποδιόταν ένα παιδί με προβλήματα, κάτι παρόμοιο εν πάση περιπτώσει με αυτό που είχε στην πραγματικότητα, και άνοιξε και τον δρόμο για ηθοποιούς που έπασχαν από ανάλογες ασθένειες να μπορούν να εργαστούν και να παίξουν στην Αμερική. Ένα σύριαλ το οποίο γενικότερα είχε προωθήσει μια εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή που βλέπεις από άλλα σύριαλ. Φανταστείτε τώρα, εγώ ως φαλακρός να το πω, είχε τρεις φαλακρούς πρωταγωνιστές. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Είχε ένα παιδί το οποίο είχε κανονικά στη ζωή του εγκεφαλική παράλυση. Γενικότερα όλοι οι πρωταγωνιστές του σύριαλ αυτού μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Και αυτό ήταν και ένας παράγοντας για τον οποίο το αγάπησα κιόλας. Βέβαια το σενάριο είναι εκπληκτικό. Θεωρείται ίσως η καλύτερη σειρά όλων των εποχών, το Breaking Bad. Δεν το έχετε δει, δείτε το. Αν σας πούν το σενάριο και δεν σας αρέσει στην αρχή, μην ψαρώσετε, γιατί και εμένα το μου το περιέγραφαν ότι είναι ένας καθηγητής χημικός, ο οποίος μετά γίνεται έμπορος ναρκωτικών. Φαινόταν πάρα πολύ μούφα. Αλλά αναλύει τόσο καλά την ανθρώπινη φύση και έχει τόσο μεγάλη αντίθεση στους δύο μεγάλους χαρακτήρες. Δηλαδή, από τη μία έχει τον καλό, υποτίθεται οικογενειάρχη, ο οποίος εμφανίζεται, ο οποίος τελικά είναι ένας διάβολος, κρύβει ένα διάβολο μέσα του, και από την άλλη έναν αλιτάμπουρα έμπορο ναρκωτικών, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι μέσα του κρύβει έναν άγγελο. Δηλαδή, αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη. Πώς το λένε, η μεγαλύτερη αποκάλυψη αυτή τη σειρά. Εν πάση περιπτώσει, πολύ λυπηρό αυτό. Κρίμα για το παιδί αυτό, για τον RJ Mitte, μόλις 34 ετών. Μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε. Έχουμε Brainstorm, έχουμε Miley και Nars Barkley. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
14: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
15: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
14: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
15: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Galaxy 92.
16: Amazing music.

0: Μπορώ να με αγαπήσω καλύτερα από σένα, λέει Μάιλι στο Flowers, ένα τραγούδι που έχει να κάνει με χωρισμό. Εγώ όμως τώρα θα σας πάω όχι σε χωρισμό, αλλά στο πρώτο ραντεβού, σε κάτι πιο ευχάριστο. First date, όχι στην εκπομπή, δεν είχε χθες, μη χαίρεστε. Στο first date το κανονικό. Τώρα το τι είναι κανονικό βέβαια και τι είναι περίεργο, με έχει λίγο γίνει. Πότε είναι σωστό, λέει, να στέλνουμε μήνυμα μετά το πρώτο ραντεβού? Έχει εδώ ένα ωραίο θέμα στο in.gr. Λέει γρήγορα, αργά, στη μέση, κάπου. Κάνανε ολόκληρη έρευνα, ρε φίλε. Άκουμε τι ασχολούνται. Τι, αυτοί είναι οι επιστήμονες. Πείραμα με 543 άτομα, λέει, διάβασαν ένα υποθετικό σενάριο για ένα πρώτο ραντεβού σε ιταλικό εστιατόριο. Στη συνέχεια χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες. Στη μία περίπτωση, το άλλο άτομο έστελνε μήνυμα αμέσως μετά τον αποχαιρετισμό, δηλαδή με το που τον αφήνεις τον άλλο στο σπίτι και φεύγεις με το αμάξι, σου στέλνει μήνυμα. Πέρασε υπέροχα, ξέρω εγώ. Στη δεύτερη ομάδα το μήνυμα ερχόταν το επόμενο πρωί. Και στην τρίτη δύο μέρες αργότερα. Και αξιολόγησαν πόσο θα ήθελαν να συνεχίσουν την γνωριμία οι συμμετέχοντες, πόση χημεία ένιωθαν και πόσο παρακινημένοι ήταν να ξανασυναντήσουν το άλλο άτομο. Και τι συμπέρασμα βγήκε? Ότι το να στείλεις πολύ νωρίς δεν είναι τόσο αρνητικό όσο να στείλεις πολύ αργά. Δηλαδή, είναι ορισμένοι, ρε παιδί μου, που δεν κρατιούνται. Δηλαδή, με το που φεύγεις, ας πούμε, γυρνάς το κεφάλι, πας να φύγεις, ο άλλος δεν κρατιέται. Πέρασα πολύ όμορφα, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Η στολή εκείνη τη στιγμή. Θα τα ξαναπούμε, ε! Κάτσε, ρε αδερφέ, να πούμε αδερφή. Φίλε. Κάτσε να. Μπορεί να το σκεφτώ εγώ, δεν είμαι σίγουρος. Δεν πρέπει να σου πω εκείνη να δεσμευτώ, ας πούμε. Αλλά άμα λέει, στείλεις μετά από δύο μέρες. Μπορεί, λέει, να καταλάβει ο άλλος ότι είσαι τύπου. Δεν τρελαίνεσαι κιόλας. Δηλαδή, να παρεξηγηθεί ότι, α, καλά, αυτός έστειλε τώρα γιατί θέλει κάτι πιο χαλαρό, κατάλαβες. Το να στείλεις μετά από πολύ περισσότερες μέρες μπορεί να ισοδυναμεί και με ghosting. Θέλω τη δική σας άποψη εδώ. Αν είναι καλά, λέει, αν είναι καλό, μόλις πας σπίτι σου, λέει η Λένα, στέλνεις μήνυμα. Εμείς παίρναμε, λέει, τηλέφωνο. Τηλέφωνο έπαιρνες, αλήθεια, το ίδιο βράδυ. Καλά. Λοιπόν, γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr πότε στέλνε, πότε είναι σωστό, σωστό. Πότε είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, πιο. Είναι τώρα πιο σωστό, πιο αποδοτικό, πιο normal, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω. Μάλλον πότε θα το θεωρούσατε εσείς, εσείς πιο ωραίο να σας στείλει ο άλλος. Έτσι είναι η πιο σωστή ερώτηση. Δηλαδή, πες ότι τον. Αφήσου, λέει, θες να στείλει το πρωί, να στείλει το ίδιο βράδυ. Αλλά λέει ότι είτε το στείλεις το άλλο πρωί είτε το ίδιο βράδυ, δεν κάνει κακή εντύπωση. Το μετά από δύο μέρες αυτό, εκεί τσατίζεται το άλλο. Σου λέει εδώ πέρα δεν μας θέλει πολύ.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Πολλά τα μηνύματά σας. Η Μάρθα λέει το επόμενο πρωί να στέλνεις μήνυμα. Ο Στέλιος λέει να την αφήνεις λίγο το επόμενο απόγευμα. Πιστεύω κι εγώ ότι είναι. Όχι το επόμενο πρωί, γιατί το πρωί δεν ξέρω, είναι λίγο. Παραδείχνει ενθουσιασμό. Νομίζω το πιο σωστό, ας το πούμε. Το πιο. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Το καλύτερο είναι να στέλνεις μήνυμα το επόμενο απόγευμα. Γιατί ο άλλος τώρα πάει στη δουλειά πρωί-πρωί, βέβαια μπορεί να το φτιάξει και τη μέρα. Αν του στείλει μήνυμα, πει πέρασε πολύ ωραία χθες. Ελπίζω να το ξανακάνουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, στείλτε και εσείς μήνυμα, μου πείτε τι γίνεται. Η ώρα είναι 8 και μισή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους όμως.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πώς φύριξε έτσι, σαν το Χατζηνικολά το έκανα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα προβλήματα εξακολουθούν και μεγαλώνουν όσο περνάει η ώρα. Συγκεκριμένα στην Αττική Οδό έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το οποίο ξεκινάει, παιδιά, από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το τηλεφόρο Κίμης, εκεί την έξοδο Κίμης. Το αντίθετο ρεύμα προς Ελευσίνα, δηλαδή, από Ανθούσα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης. Προβλήματα μεγάλα και στο ποτάμι, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι λεωφόρο Αθηνών. Η δε λεωφόρος Αθηνών συναντάει, έχει μεγάλο λεωποτιλιάρισμα στο ρεύμα εισόδου, από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κηφισό. Επίσης, έχουμε Κηφισία στα κόκκινα, κυρίως στην άνοδο από την Πανόρμου μέχρι το ψυχικό και στην κάθοδο από το Χαλάνδρι μέχρι το ψυχικό. Η Μεσογείο στην κάθοδο εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Άμα στρίψετε αλίμου κατεχάκι από τον περιφερειακό, θα κολλήσετε. Επίσης και ο περιφερειακός είναι δύσκολος από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Βουλιαγμένης με προβλήματα στο Ελληνικό και στον Άλυμο. Η άνοδος της παραλιακής με μποτιλιάρισμα από χαμηλά από τον Άγιο Κοσμά μέχρι να φτάσει στη λεωφόρο Καλαμακίου και πιο μετά στο ύψος της Έδεμ. Μέχρι η Αμφιθέας έχει κίνηση, συγκρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω, και στο κέντρο η Βασιλή Σοφίας είναι καλούτσικη, αλλά η Βασιλής Κωνσταντίνου είναι όπως πάντα μποτιλιαρισμένη, και η Αλεξάνδρας με προβλήματα. Επίσης με προβλήματα είναι και η Μάρνη. Αυτά με την κίνηση, νομίζω τα είπαμε όλα. Θιβών, πάρα πολύ δύσκολη επίσης, κυρίως στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεω. Λοιπόν, καλό κουράγιο να ευχηθούμε. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Η Δύναμης είναι μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία άνω των 50 ετών που καταθέτει τη δική της ξεχωριστή ανταγωνιστική πρόταση στην ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος και άλλων. Η δραστηριότητα της Δύναμης βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού. Η αναγνωρισμένη αξιοπιστία της εταιρείας υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιό της, αλλά και από τις σταθερές και ποιοτικές σχέσεις της με τους διαμεσολαβητές συνεργάτες της από όλη τη χώρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και αποτελούν εγγύηση για τη βιωσιμότητά της. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Το επόμενο πρωί, λέει, μπορεί να είναι και στις 12, ό,τι ώρα ξυπνήσουμε, γιατί το βράδυ κοιμόμαστε. Καλά, ρε, η Μάρθα, δεν πας δουλειά το πρωί, θα μου πεις που να δουλεύεις αργότερα. Τώρα έκανα και, πώς το λένε, job shaming. Μπορεί ο άλλος να μην έχει δουλειά και του λέω, κανένα δεν έχει δουλειά. Λοιπόν, έχουμε τη συνέχεια Simply Red, Chris Isaac και πρώτα απ' όλα.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Για να ανοίξουν οι ομπρέλες. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson, Piazza Dora.

0: Τζερμέν Τζάκσον, αδερφός του Μάικλ και Πία Ζαντόρα στο When the Rain Begins to Fall. Γράψτε μας αν βρέχει εκεί που είστε ή αν ακόμα είστε στο περίμενε. Να κάνουμε μια μεγάλη αφιέρωση στο διοικητικό πρωτοδικείο Πειραιά και συγκεκριμένα στο τμήμα καταθέσεων δικογράφων. Πολύ σεξι. Που μας ακούνε ανελιπώς κάθε μέρα από τις 7, λέει, με ενθουσιασμό. Πολλά φιλιά εκεί στο διοικητικό πρωτοδικείο Πειραιά. Καλημέρα, καλημέρα και στο Γιάννη που μας ακούει αυτός καθημερινά και στο Σταύρο, ο οποίος μας είπε για το θέμα του μηνύματος, λέει, αν σε γουστάρει όποτε και να το στείλεις όλα καλά. Αδερφέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εσύ παντρεύτηκες νωρίς. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στο dating. Ρώτα και κανένα νεότερο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα. Τώρα παραμένουμε στο θέμα του γάμου. Φεύγουμε από το dating, πάμε στο γάμο. Απίστευτη υπόθεση απόπειρας δηλητηρίασης, λέει, αποκαλύφθηκε στη Δυτική Αττική με πρωταγωνίστρια μια 41 ετών γυναίκα, τον ενδιαστάσει σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό, αλλά και τους γονείς της, παρακαλώ, οι οποίοι συνελήφθησαν ως συνεργοί. Τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα εμφανίστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο μετά από γεύματα, χωρίς να υποψιαστεί όμως ο γιατρός τη μητέρα του ανήλικου παιδιού του, την πρώην γυναίκα του. Μα τη γυναίκα του, ενδιαστάσει σύζυγό του. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος. Άκου τώρα, ο άλλος πήγε και, παιδιά, συγγνώμη, μήπως μπορώ να δω τις κάμερες σας. Τι λέτε, κύριε, είναι δυνατόν? Έχω την υποψία ότι η γυναίκα μου με δηλητηριάζει. Άντε τώρα να τον πιστέψεις αυτό και να πεις ότι δεν είναι τρελός, έτσι. Λοιπόν, και είδε την γυναίκα να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του. Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις ο άντρας αυτός, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Να ορίστε, το Breaking Bad υπάρχει τελικά. Το αποτέλεσμα της Κυριακής, λέει, 11 Οκτωβρίου, η κάμερα κατέγραψε την 41 ετών γυναίκα να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός ειδοποίησε την αστυνομία και έσπευσε στο σημείο, καταδιώκοντας τη γυναίκα μέχρι που ακινητοποιήθηκε από άνδρες της ομάδας Δίας. Την κυνήγησαν! Εδώ μεταξύ, τώρα φαίνεται πολύ υπερβολικό να πάρεις τηλέφωνο την ομάδα Δίας και να πει: παιδιά, λέει, με δηλητηριάζει αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου. Πώς να το αποδείξεις τώρα αυτό? Σε μικρή απόσταση συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν στο αυτοκίνητό τους κανονικά, με οργάνωση. Και βρέθηκαν, λέει, 10 μιλιλίτρ ατροπίνης, η οποία ατροπίνη όμως εδώ, λέει, είναι μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Όμως, εκτός από την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως, ας πούμε, χαμηλού καρδιακού ρυθμού, χρησιμοποιείται και ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις. Εδώ όμως, λέει, αυτός την έβαζε για να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση. Τώρα εδώ είναι λίγο, ξέρω εγώ τι να πεις. Επίσης χρησιμοποιείται, λέει, και για τη διαστολή της κόρης του ματιού κανονικά. Έχει, δηλαδή, και πολλές φαρμακευτικές εφαρμογές, εκτός από το να τον αφήσει τον άλλο σέκο. Την τζάκωσε τη γυναίκα, η οποία, όπως είδατε, σιγά σιγά, δεν ξέρω τώρα αυτό τι σχέδιο ήταν, σιγά σιγά να τον δηλητηριάσει. Και αυτή μάλλον ήταν λίγο ατζαμής από ό,τι κατάλαβα. Τρία άτομα κιόλας μαζί με τους γονείς.
1: Galaxy 92.
0: Σε λίγο θα προσλάβουμε δοκιμαστή, κυρία μου, για να τρώμε το φαγητό της γυναίκας μας. Έλα, αγάπη μου, σου έχω κάνει ένα ημάμ μπαϊλντί. Μουρλιά. Θα σου φανεί λίγο αλμυρό, αλλά είναι η ατροπίνη. Ημάμ ατροπίνη.

0: Διαφημίσεις.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
8: Τρεις Παρασκευές λοιπόν έχουν μείνει. Κλείστε τώρα τα εισιτήρια στο more.com αυτή την Παρασκευή στις 9 στο Θεατράλε στο Νέο Κόσμο. Η παράσταση Πόσο Χρόνο Έχω. Καλημέρα στα παιδιά που μας βλέπουν μέσω του live στο Instagram. Το κάνω και αυτό. Εδώ λέει το βιντεοληπτικό υλικό το ζήτησε γιατί πίστευε πως έφταιγε το φαγητό του εστιατορίου για τη δηλητηρίασή του. Κάπως. Να σου πω κάτι. Και αυτό περίεργο μου φαίνεται. Δηλαδή σκέψου τώρα να πας σε ένα εστιατόριο να φας, έτσι. Και έχεις υποψίες ότι σου κάνει, πάει να σε δηλητηριάσει σύζυγό σου. Και πας και λες στο σερβιτόρο, συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Μην με παρεξηγήσετε, μην θεωρήσετε ότι είμαι τρελός, αλλά νομίζω ότι θέλω να δω το φαγητό, θέλω να δω τις κάμερες. Τι να κάνετε να δείτε τις κάμερες, κύριε, θέλω να δω αν βάζετε κάτι στο φαγητό. Πάλι δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι τραβηγμένο. Δηλαδή, δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι πρέπει να ήταν πολύ καλόπιστοι αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει αυτός να τους έπεισε πάρα πολύ ότι υπάρχει ενδεχόμενο η γυναίκα του να του ρίχνει κάτι στο φαγητό. Το οποίο εγώ, με συγχωρείτε, αν ήμουν σερβιτόρος υπεύθυνος καταστήματος, αν μου το έλεγε κάποιος πελάτης, θα έλεγα ότι ο τύπος είναι τρελός. Έχει φύγει από το Δαφνί, ξεφύγει εντελώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η τρέλα τον βοήθησε τελικά ώστε να μην δηλητηριαστεί, οπότε σώθηκε. Αν το φαγητό της συζύγου σας φαίνεται λίγο κάπως. Ώρα είναι να προσθέσουμε τώρα ακόμη ένα άγχος στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, εδώ τώρα να πω και κάτι για να με κάνετε και cancel. Για να σε δηλητηριάζει η γυναίκα σου, πρέπει πρώτα να σου μαγειρεύει, το οποίο πλέον είναι πάρα πολύ σπάνιο.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Blue Hotel με τον Chris Isaac δεν είναι το μπλε ξενοδοχείο, είναι το μελαγχολικό ξενοδοχείο. Αυτό είναι το νόημα του Blue. Έχουμε μεγάλο ποτηλιάρισμα, λέει, στο καθοδικό ρεύμα Κηφισού. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Είναι 9 χιλιόμετρα, καθώς συγκρούστηκε νταλίκα με γιο ταχύ. Πω, πω. 30 λεπτές καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Αυτό με τις νταλίκες που λένε κάποτε θα απαγορευτούν. Δεν υπάρχει περίπτωση, φαντάζομαι. Καλημέρα στα παιδιά στο Instagram. Μην τρομάζετε που σας κοιτάω έτσι, γιατί έχω πρεσβειοποία, οπότε μπορεί να πλησιάζω πάρα πολύ στο κινητό. Είναι άτιμη πρεσβειοποία. Καλημέρα. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Να σας πω ότι με την υπόθεση της Κυψέλης, με το Μετροπόντικα, ότι έχουμε μια στασιμότητα με το μετρό εκεί, πάνω που είχε πάρει μπρος το πράγμα. Νομίζω ότι τώρα με αυτές τις ιστορίες που έχουν γίνει με το. Πώς να το πούμε αυτό, με τις καθυζήσεις. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μεγάλο θέμα. Λέει εδώ πέρα ότι είχε σταματήσει 4 φορές ο Μετροπόντικας στη γραμμή 4 από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι το Μάιο πριν να κινητοποιηθεί στην Κυψέλη, καθώς στη διάρκεια της διάνοιξης είχαν καταγραφεί καθυζήσεις μεγαλύτερες από εκείνες που προέβλεπε ο σχεδιασμός. Η αποκάλυψη αυτή έγινε, λέει, χτες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνέντευξη τύπου, παρουσία εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό. Και προσθέτει, λέει, ένα κρίσιμο κομμάτι στο χρονικό των προβλημάτων που οδήγησαν τελικά στην αναστολή των εργασιών του έργου. Τώρα κατάλαβες πότε θα γίνει αυτό, ε. Γενικά η Κυψέλη, ρε παιδί μου, φέτος δεν είναι. Κάτι έχει το ζώδιό της, κάτι δεν την πάει την Κυψέλη. Και η ιστορία με την Γκράβα επίσης, ακόμη τα παιδιά στην Γκράβα δεν κάνουν μάθημα. Γιατί θα πάνε, λέει, να δουν αν έχει σταματήσει αυτή η μυρωδιά που φαίνεται ότι είναι. Φαίνεται, δεν έχουν διαπιστώσει ότι είναι από φυσικό αέριο. Και εκεί είναι και επικίνδυνα, γιατί φαντάζομαι ότι στο σχολείο αυτό ανάβουν αναπτήρες γενικά πολύ συχνά. Οπότε. Άμα ανάψει αναπτήρας εκεί πέρα και έχει αυτή τη μυρωδιά, είναι λίγο πολύ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, τηλεδιάσκεψη και σήμερα, τηλεκπαίδευση. Καλύτερα, δεν αβραχούν κιόλας. Καλή υπομονή στους φίλους εκπαιδευτικούς. Για τη συνέχεια, Angie Stone. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε.
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι η τίτλη ειδήσεων στις 9 από τον Galaxy. Το ενδεχόμενο να κατέβει στις επαναληπτικές εκλογές άφησε ανοιχτό ο Πάνος Καμένος. Εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο αν αναλογιστεί κανείς ότι κανείς δεν πρόκειται να τον αναγνωρίσει έτσι όπως έχει γίνει. Το τραγούδι «Κόντρα» που είναι η διασκευή του Breathless του Dan Wilson επέλεξε να δημοσιεύσει στα social η Άννα Βύση, προσθέτοντας με πικρό χιούμορ ότι αυτό μπορεί να το τραγουδάει και χωρίς τον Καρβέλα. Δυστυχώς για την ίδια το έχει πει καλύτερα ο Λευτέρης Πανταζής. Μένουμε στο χώρο του Λευτέρη Πανταζή, καθώς ο γνωστός πατέρας της Κόνιδος μεταξά εμφανίστηκε αγνώριστος με βίντεο στα social. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, αυτό φιλόταν στο ότι πάτησε κατά λάθος ένα φίλτρο του Instagram. Πρέπει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος που φαίνεται χάλια ακόμη και με φίλτρο. Μένουμε στο χώρο των αισθητικών επεμβάσεων, καθώς η Kimberly Guilfoyle έδωσε τη δική της απάντηση στους ισχυρισμούς του Eric Dieters, λέγοντας ότι της οφείλει $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτική εργασία. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν για να την ακούσουν. Ένταση στο σπίτι του GNTM, καθώς διαγωνιζόμενη αντέδρασε στο κούρεμα που της πρότεινε η παραγωγή. Δεν είναι η πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο reality ασχολούνται με τρίχες. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι τίτλοι ειδήσεων στο Galaxy 92 στις 9.
9: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Τίνα Τέρνερ ή Τίνα Τάρνερ όπως λέγαμε παλιά, και Έρος Ραματσότη ή Έρος Ραμαζότη όπως λέγαμε παλιά. Όλα έχουν αλλάξει πλέον, τα λέμε διαφορετικά ρε φίλε. Παρά λέγαμε Σκάρλετ Γιόχανσον, τώρα λέει Γιοχάνσον. Παλιά λέγαμε μπάρμαν, τώρα λέμε μπαρτέντερ. Δεν μπορώ πραγματικά δηλαδή. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι λεγόταν, έτσι λέγεται και έτσι θα λέγεται εδώ στον Galaxy 92. Σα περιμένω στα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Κάντε follow τον Galaxy στο Instagram, Galaxy92FM. Έχουμε τραγουδάρες και μέχρι τις 10 βεβαίως. Και έχουμε και εσάς και έχουμε και τον καιρό. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό σήμερα που μας απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα αυτό. Στην Αττική αναμένονται νεφός, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνίγουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 ως 4 μποφόρ, όμως το μεσημέρι θα γίνουν βόρειοι 2 με 4 και το απόγευμα 3 με 5, η θερμοκρασία από 18-22 βαθμούς Κελσίου. Πάμε σε ένα θέμα που κάνει λίγο τζιζ τώρα. Ήρθε η ώρα του cancel. Ο κωμικός Σέιν Γκίλις, ο οποίος δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, το ξέρουν μόνο αυτοί που παρακολουθούν κωμωδία, εν πάση περιπτώσει, ήταν παρουσιαστής, έκανε το μονόλογο, το opening monologue στο θρυλικό, στη θρυλική εκπομπή Saturday Night Live. Και κείμενα, έτσι προκλητικό κείμενο, αναφερόμενο στην ουσιαστικά μια ιστορία για το πώς χάνει κιλά, ότι πήγε γυμναστήριο. Και εκεί διαπίστωσε, λέει, ότι οι γυναίκες δίνονται πλέον ως ιερόδουλες, να το πω έτσι, κόσμια. Το είπε αυτό με τη γνωστή λέξη, εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια έκανε πλάκα λέγοντας ότι δεν μπορείς να κοιτάς όταν οι άλλες φοράνε σορτσάκι, το οποίο το περιέγραψε πάρα πολύ, λεπτομερώς. Λέει, δεν μπορείς να κοιτάς γιατί σε γράφουν με τα κινητά και σε είσαι μετά στο TikTok. Υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις στην Αμερική για το μονόλογο του Σέιν Γκίλις, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε εκδιωχθεί από την εκπομπή στο παρελθόν για κάποιες παλιότερες αναρτήσεις του που θεωρήθηκαν σεξιστικές, ομοφοβικές. Υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις λέγοντας ότι δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ο συγκεκριμένος ειδικά να αποκαλεί τις γυναίκες που ντύνονται όπως ντύνονται με τον τρόπο αυτό. Θέλω και τη δική σας άποψη. Νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικές οι αντιδράσεις. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτού της woke φάσης που ζούμε, που ό,τι και αν πεις περνάει από ένα κόσκινο, αλλά να υπάρχει κριτήριο, δεν διαφωνώ. Απλά πιστεύω ότι μέσα στο πλαίσιο της κωμωδίας είσαι πολλές φορές υπερβολικός. Και εδώ έκανε ένα σχόλιο πάνω στην δημασία των γυναικών. Και νομίζω ότι αυτό είναι που ενόχλησε πάρα πολύ τις γυναίκες, ότι κάποιος επέκρινε εντός εισαγωγικών ή έκανε πλάκα με το ντύσιμο των γυναικών. Νομίζω ότι το stand-up comedian μπορεί να κάνει πλάκα με όλα, με τα πάντα. Λέγονται πολύ χειρότερα πράγματα στα stand-up comedy shows από αυτά που είπε ο Γκίλις. Απλώς έθιξε φεμινίστρες και πάρα πολλές γυναίκες που δεν είναι απαραίτητα φεμινίστρες. Υπήρξαν αντιδράσεις και από άνδρες κωμικούς. Θέλω λίγο την άποψή σας για το θέμα του ντυσίματος γενικότερα. Δεν ξέρω, το βλέπετε έτσι, ας πούμε, δράσεις και από άνδρες κωμικούς. Θέλω λίγο την άποψή σας για το θέμα του ντυσίματος γενικότερα. Δεν ξέρω, το

0: Χρόνια πολλά στην κόρη μου την Ευτυχία, που γίνεται 17 σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ευτυχία. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Καλημέρα στον Πάνο από Νότια Αγγλία. Λέει: αν αισθάνομαι ενθουσιασμό για το ραντεβού που βγήκα, θα τη στείλω μήνυμα κατευθείαν. Κρύβουμε τα αισθήματά μας και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Ναι, βέβαια σας άγγιξε και αυτό το θέμα και είναι λογικό. Για τη συνέχεια, Chris Rea, Olivia Dean και Sixpence None the Richer στον Galaxy 92 και στον Galaxy 92.gr.
1: Galaxy 92.

Ένα τραγούδι γλυκό σαν καραμέλα. Sixpence None the Richer. Να, κάτι τέτοια λέω, και σα ξενερώνω. Kiss me. Στον Galaxy 92. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σα παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικέ γεύσει με αυθεντικέ πρώτε ύλε και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σα προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από του θησαυρού τη ελληνική φύση και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα τη Αθήνα. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Συνήθως όταν ακούμε hacker, καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, επιτέθηκα σε κάποιο σύστημα πληροφορικής. Δεν ξέρω πώς τα λέω κι εγώ, είμαι και λίγο boomer σε αυτά. Είναι στα computers που λένε οι μεγάλοι. Τα computers! Μπήκα στα computers οι hackers. Συνήθως, ρε παιδί μου, επιτίθενται σε κάποιο σύστημα, σε ένα κάποιο λογισμικό, σε κάποια εταιρεία κτλ. Σε κάποιον οργανισμό δημόσιο κτλ. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία, from all places, οι hacker επιτέθηκαν στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Καλά ακούσατε, στα ψυγεία, φίλοι μου. Τι κάνανε, για να καταλάβετε πόσο είμαστε εξαρτημένοι από το ίντερνετ και την τεχνολογία, αυτοί βρήκαν έναν τρόπο και μπήκαν στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, μεγάλων σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, και ανέβασαν τη θερμοκρασία, αν έχεις το Θεό σου, στους 50 βαθμούς.

0: βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα προϊόντα, έτσι, που ήταν μέσα, και να αποτελέσουν και κίνδυνο για τη δημοσιογεία. Βέβαια, τώρα, αν πας να αγοράσεις κάτι και το παίρνεις από το ψυγείο και βλέπεις ότι είναι σε θερμοκρασία, ας πούμε, δωματίου, δεν πρέπει να το παίρνεις, ας πούμε. 150 με 200 καταστήματα επηρεάστηκαν και 100 outlet. Και έχει γίνει χαμός στη Γαλλία, λέει, είναι μια άνευ προηγουμένου επίθεση και απαράδεκτη. Απαράδεκτη επίθεση, βεβαίως. Οπότε τώρα μεγάλη ζημία. Παιδιά, τα πάντα πλέον ρυθμίζονται από το ίντερνετ. Ακόμη και τα ψυγεία.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα, και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
12: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου Παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
11: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr. Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Ακούτε καλά, 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Αυτό είναι το ονειρικό show Easy. Ολίβια, τι είναι το πιο έτσι όμορφο ερωτικό τραγούδι που κάνει χαμό αυτό τον καιρό και εδώ και πολύ καιρό βασικά. Και τώρα τα τραγούδια που κάνουν χαμό, παιδιά, είναι τα άπαντα Βύση Καρβέλα. Και η πλάκα είναι ότι κάθονται τώρα διάφοροι και διαβάζουν τους στίχους για να δούνε πού ταιριάζουν οι στίχοι σε όλο αυτό που ζουν. Ας πούμε, βρήκα ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Καρβέλας που λέει: άντε τα λεφτά κάνουν το άσπρο μαύρο, το βάζελο τον κάνουν γάβρο. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το γνώρισα. Το κλεφτρώνει αστυνόμο, το σ' αγαπάω, πάρε δρόμο. Και το βάλαν τώρα αυτό. Το άλλο λέει: μέτρα εσύ τις ώρες, να μετρώ τις μπόρες. Που δεν έχουν τελειώμο. Όλα ταιριάζουν. Τώρα, άμα τα πάρεις τα τραγούδια αυτά, δηλαδή μπορεί να είναι και το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα ταιριάζει. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο ένα τον άλλον. Όλα ταιριάζουν, παιδιά. Άμα γίνει στραβή, όλα τα τραγούδια σου φαίνονται αυτό που λέμε relatable. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:25. Θέλετε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, γιατί γίνεται της κακομοίρας.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, παιδιά, μεγάλη υπομονή σε όσους είστε στο δρόμο και ειδικά στην Αττική Οδό, που το μποτιλιάρισμα είναι μόνιμη η κατάσταση τελευταία. Βεβαίως τώρα κάπως έχει αρχίσει να περιορίζεται μεταξύ Ζεφυρίου και Λεωφόρου Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το αντίθετο ρεύμα έχει από το Γέρακα και την Αγία Παρασκευή μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλη. Το ποτάμι εξακολουθεί να έχει προβλήματα από το τρακάρισμα που είχαμε προηγουμένως. Στην κάθοδο, οι ουρές χιλιόμετρων ξεκινάνε από τη Λυκόβρηση και φτάνουν μέχρι το ύψος της εξόδου για Μπουρνάζη. Στην άνοδο, η κίνηση ξεκινάει από Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι την συμβολή με Αττική Οδό. Η Κηφισίας επίσης με προβλήματα, κυρίως στο κομμάτι Πανόρμου Ψυχικό, η Μεσογείων με προβληματάκια. Η Αλίμου Κατεχάκη ηρέμησε, το ίδιο και ο Περιφερειακός πάει να ηρεμήσει, λίγο πριν τον Καρέα θα τελεπορηθείτε. Το κέντρο με προβλήματα έντονα, ειδικά στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, έχει δει και χειρότερες μέρες βέβαια. Η Συγκρού και αυτή καλύτερη, τελικά έχουμε βελτίωση. Αλλά η παραλιακή παραμένει πολύ προβληματική μεταξύ Αγίου Κοσμά και Λεωφόρου Καλαμακίου στην άνοδο. Τέλος, στα δυτικά, να πούμε ότι η Θιβόν έχει μεγάλο πρόβλημα στην άνοδο. Η ουρά ξεκινάει, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη συμβολή με την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι το ύψος του Περιστερίου, μέχρι την Βασιλέως Αλεξάνδρου. Λοιπόν, υπομονή σε όσους είστε στο δρόμο. Γκάλαξη βάζετε και γενικότερα τα πράγματα είναι καλύτερα αν βάζεις Γκάλαξη. Ο Αλέξανδρος Ρήγας, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός και σεναριογράφος, εξήγησε ποια είναι η στάση στο πέρασμα του χρόνου. Λέει ότι ο χρόνος είναι αδίστακτος, για να μην γίνεις γραφικός πρέπει να αντιληφθείς ότι από μια ηλικία και μετά συρρυκνώνεσαι. Τώρα, σχετικό για αυτό, θέλω να πω ότι το λέγαμε προηγουμένως για τον Λεπά που πάτησε το κουμπάκι το Instagram και του βάλανε φίλτρο. Όταν είσαι στη showbiz δεν μπορείς να είσαι, παιδί μου, δεν έχεις τις ίδιες απαιτήσεις από τη δουλειά σου που έχει ένας τραπεζικός, ας πούμε, ή ένας εκπαιδευτικός. Θέλω να πω, προσέξεις τον εαυτό σου, γιατί μετά είσαι και φθαρμένο, είσαι λιγμένο προϊόν. Θέλει να σε βλέπει ο άλλος φρέσκο, δεν πάνε εσύ 70 χρονών. Γιατί υπάρχει πολύ κριτική απέναντι στους ανθρώπους που κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις και λέει τρέχουν από εδώ και από εκεί, αφού το ζητάει ο κόσμος. Τζάνι Φεράς για τη συνέχεια, Λένι Κράβιτς και Men at Work στον Galaxy 92. Μείνετε εδώ μέχρι τις 10, η άλλη είναι χειρότερη, σας το είπα.
1: Galaxy 92.
0: Μην αλλάζεις τη συχνότητα. Σε βλέπω.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Free του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
1: Είναι καλύτερο και αποδίδει ότι τρώτε και πίτσες από ό,τι ακούσατε και προηγουμένως. Να πω μια μεγάλη καλημέρα στη Χίο που εκεί στο αεροδρόμιο έχουν πλημμύρες. Δηλαδή είδα σε ρεπορτάζ του Μέγκα που έτρεχαν τα νερά από την οροφή. Ειδικά σήμερα θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι πρέπει κάτι να κάνουν. Βέβαια, παιδιά, το είδα πρόσφατα σε λεωφορείο στην Κύπρο. Το λεωφορείο που σε πήγαινε από το αεροδρόμιο της Λάρνακας στη Λεμεσό έμπαζε μέσα. Και φανταστείτε ποιος καθόταν στη θέση που έμπαζε. Ναι, καλά καταλάβατε. Ο Μιλών. Λοιπόν, και λέω, κοίτα να δεις, ρε φίλε, υποτίθεται ότι έχουμε την Κύπρο για πιο οργανωμένη κτλ. Και τελικά είμαστε στα ίδια χάλια, μάλλον. Δεν θα πω καλύτερη, γιατί όπως ακούσατε στο αεροδρόμιο της Χίου μπάζει. From all places, ας πούμε. Καλή υπομονή σήμερα με ομπρέλα παντού. Ακούτε γιατί. Και τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστική αναφορά. Το μήνυμα είναι απλό. Κόλλα, κέρδισε. Φτιάξε, κέρδισε. Πραγματοποίησε οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή με Mammoth Glue. Τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο και ανέβασε το στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Κάθε project αποτελεί μια συμμετοχή. Και τα δώρα είναι εντυπωσιακά. Τηλεοράσεις Samsung QLED 65 inch και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammothglue.mastorema.gr.
2: Galaxy 92.
1: Σκοματάρα, I belong to you. Έρχεται και το Eddie Swims στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Teddy Swims, κλασικός πλέον, The Doors στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος για περίπου 15 λεπτά και πολλά λέω ακόμη μαζί. Και ενώ σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το... Κατατίθεται στη Βουλή. Είπα, τι λέξη είναι αυτή τώρα, πραγματικά δηλαδή, μας κολλεί. Μπαίνει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη στα social media για τα παιδιά κάτω των 15. Την ίδια ώρα λέει η Gen Z, που είναι μεγαλύτερη από την... Αυτή είναι η Gen A λέει τώρα, να ξέρουμε τι γίνεται ας πούμε. Η Gen Z δεν θέλει λέει άλλο να στέλνουν μηνύματα οι millennials. Τώρα έχουμε χωριστεί σε γενιές, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει κόντρα. Να μην στέλνουν οι millennials που πιθανώς είναι οι γονείς τους μηνύματα που να τελειώνουν με το LOL, το LOL. Αυτό που λέγαμε laughing out loud, που αυτό είχαμε μάθει στα τέλη δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000 από τα μηνύματα που στέλναμε στο Messenger, του MSN Messenger. Θυμάστε τότε τι σας είπα τώρα, σας μίλησα για την εφεύρεση του τροχού, έτσι. Σας μίλησα για την ανακάλυψη της φωτιάς. Λοιπόν, δεν σπάζονται, ξενερώνουν τη ζωή τους οι Gen Z. Που έχουμε γίνει όλοι, στρεφόμαστε γύρω από την Gen Z, μην πάει τίποτα η Gen Z. Όλοι λοιπόν ξενερώνουν όταν τους γράφουν LOL. Δηλαδή ξέρω εγώ, ναι, το είδε στο αυτό που σου είπα, το είδα, LOL. Μη στέλνετε LOL, λένε στους γονείς τους. Μη στέλνετε κι εσείς γονείς LOL. Είναι αυτό που λέει ο θείος που θέλει να κάτσει με την νεολαία, που λέει διάφορες θέσεις και εκφράσεις. Δικέ μου, τι γίνεται, μπρο. Έχετε δει η μπάρμπα να σας λέει μπρο, τι γίνεται. Εγώ είμαι αυτός ο μπάρμπας. Συνήθως καμιά φορά, τι έγινε, μπρο, τι θέλεις, μπρο. Μπρο! Τώρα ακούνε οι boomers και λέει τι λέει αυτό. Μάθετε καμιά σλάνγκ, θα σας φανεί χρήσιμη. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε πλέον με την Gen Z.

0: Αυτή είναι η London Beat και το I've been thinking about you. Εγώ λέω τα αποκαλώ τα πιτσιρίκια μπροκολάκια. Από τον μπρο, μπρο, από τον μπρο, μπροκολάκι. Λοιπόν, έγινε χαμός την Κυριακή, παιδιά. Είχε έρθει ο τράπερ A$AP Rocky. Φαντάσου, χαμπάρι δεν πήρα. Εγώ περνούσα από την Σπύρου Λούι την Κυριακή και έβλεπα κόσμο και λέω ότι έχει κανένα μάτσι. Και έβλεπα ότι είχε μπλουζάκια. Προσπαθούσα να καταλάβω ποιος έχει έρθει. Δεν είχα πάρει χαμπάρι, είχε έρθει ο A$AP Rocky. Μπορεί για σας να μην λέει τίποτα, για τους πιτσιρικάδες είναι θεός και είναι πάρα πολύ hot. Είναι από τους πιο γνωστούς τράπερ. Ο οποίος προσγειώθηκε, λέει, με ελικόπτερο μέσα στο κλειστό. Το ελικόπτερο πώς μπήκε μέσα στο κλειστό του Telecom Center, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Και συν τη άλλη, πέρα από το ελικόπτερο, που φαντάζομαι ότι δεν είναι και τόσο ακίνδυνο μέσα σε κλειστό χώρο, από την άλλη, στο τέλος, επέδειξε στο κοινό τα γυναικεία εσώρουχα που συνέλεξε στη διάρκεια της συναυλίας, γιατί πετούσαν πολλά σουτιέν και γενικώς γυναικεία εσώρουχα είναι αγαπητός, τι να κάνουμε τώρα. Και στο τέλος είχε μαζέψει τόσα πολλά σουτιέν και βρακιά, που θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει, παιδιά, βιοτεχνία στον νέο κόσμο. Να ανοίξει ένα μαγαζί που να πουλάει, πώς το λένε, τα 3 σετ 10 ευρώ. Τα έδειχνε στο τέλος. This is my, this is the underwear you threw away. Φοβερό, ε. Να, κοίταξε. Επιχειρηματικότητα, ρε φίλε. Πας κάνεις μια συναυλία, παράλληλα ανοίγεις και ένα μαγαζί με εσώρουχα. Γιατί όχι. Τι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα καταλήξεις.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Να πούμε μια καλημέρα στο διευθυντή μας, τον Χρήστο Γιακουμόπουλο, ο οποίος μας λέει: ωραίες ιστορίες για Θεσσαλονίκη. Μην κοιτάς έτσι. Πέρασε καλά Θεσσαλονίκη. Ποιος περνάει άσχημα Θεσσαλονίκη? Αθηναίος. Θεσσαλονίκης μπορεί να περνάνε και άσχημα που και που. Κάπου εδώ σας κουνά το μαντίλι, τα λέμε πάλι αύριο. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν και προηγουμένως βέβαια η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Πάρ το μπρέλα, υπομονή στο δρόμο, μην γκαζώνετε, μην πατάτε απότομα, γιατί οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι και ολιστηροί. Να περάσετε μια ωραία ήρεμη Τρίτη και εμείς τα λέμε πάλι αύριο εδώ στον Galaxy 92. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Σύμφωνα με το μεγάλο δάσκαλο Τόνι Ρόμπινς, η ποιότητα της ζωής μας σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των σχέσεών μας. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ 7 σοφές επιλογές, ώστε να έχετε υγιείς, ισότιμες και ουσιαστικές σχέσεις. Προσωπικές, οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές, κοινωνικές. Νούμερο 1. Αποφύγετε να καλέσετε κάποιον πάνω από 2 φορές αν δεν σας απαντήσει. Η μία φορά είναι αποδεκτή, κάτι μπορεί να του έτυχε. Στη δεύτερη δεν υπάρχει δικαιολογία. Νούμερο 2. Μη βιάζεστε να γίνετε γρήγορα πιο φιλικοί από ό,τι χρειάζεται. Η οικειότητα αναπτύσσεται με το χρόνο και την εμπιστοσύνη. Νούμερο 3. Δεν χρειάζεται να εκφράζετε απόψεις και να δίνετε συμβουλές αν δεν σας τις ζητήσουν. Νούμερο 4. Αποδεχτείτε πως δεν θα έχετε το ίδιο βάθος σχέσης με όλους και διαμορφώστε τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά σας ανάλογα. Νούμερο 5. Οριοθετηθείτε. Εξηγήστε με ευγένεια και σαφήνεια τι δέχεστε και τι όχι. Αποδεχτείτε και τα αντίστοιχα όρια του άλλου και τιμήστε τα όρια σας, παίρνοντας το κόστος αν χρειαστεί. Νούμερο 6. Τηρήστε χεμήθεια σε ό,τι σας εμπιστεύονται και μην το αποκαλύπτετε σε κανέναν. Και νούμερο 7. Εκδηλώστε πάντα την ευγνωμοσύνη σας σε όσους σας προσφέρουν αξία. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams, το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
10: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorio. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Πρέπει να βρω μια φορμή να...

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Και σήμερα, και δεν είμαστε μόνοι μας, μαζί μας έχουμε τα Χρυσά Αυγά, παιδιά. Την κορυφαία εταιρεία σε παραγωγή και πωλήσεις στην Ελλάδα αυγών. Τα Χρυσά Αυγά λοιπόν δημιούργησαν μια καινοτομία καταπληκτική και φέρνουν ίσως το πιο νόστιμο και το πιο υγιεινό αυγό που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Είναι τα βιολογικά βοσκοτόπια από τα Χρυσά Αυγά. Τι είναι αυτά? Κάθε μέρα οι κοτούλες μπαίνουν σε κινητά στέγαστρα και οδηγούνται στον έφορο τόπο στο χιλιομόδι Κορινθίας. Εκεί βρίσκουν καθαρό, ωραίο χορταράκι και αυτή είναι η τροφή τους. Με αποτέλεσμα, με αυτή την τροφή να βγάζουν κάτι αυγά, παιδιά, σε νοστιμάδα μέχρι το ταβάνι φτάνει και υγιεινά όσο δεν πάει. Με διπλάσια βιταμίνη Ε και ό,τι πιο καλό, βιολογικά βοσκοτόπια, αν δεν τα έχετε δοκιμάσει. Εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, σπεύστε σε ένα σούπερ μάρκετ με την πρώτη ευκαιρία βιολογικά βοσκοτόπια, ένα πολύγωνο κουτάκι εντελώς διαφορετικό και πολύ όμορφο από τα Χρυσά Αυγά. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ, στο Galaxy 92.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Επίπλα Κασιμάτης.
5: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson.

0: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
7: Μπαμπάκα μου.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
10: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μια ακόμα καλημέρα σε όλους από το Memo Cohen, που θα είναι στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό?
5: Σε αυτό το σημείο μπαίνω.

0: πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ Γεσία. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Το πιο φτηνό, παιδιά, και το πιο υγιεινό superfood που υπάρχει στον κόσμο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι απλό. Είναι το αυγό, παιδιά. Και όσο πιο νόστιμο και όσο πιο θρεπτικό είναι το αυγό, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, τα Χρυσά Αυγά, που είναι η κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα σε πωλήσεις και παραγωγή αυγών, έφερε ένα προϊόν, δημιούργησε ένα προϊόν καταπληκτικό. Βιολογικά βοσκοτόπια. Τι είναι αυτά? Οι κότες βρίσκονται μέσα σε κινητά στέγαστρα που κινούνται μέσα στην έφορη γη στο χιλιομόδι Κορινθίας, όπου βρίσκονται τα Χρυσά Αυγά, και όπου υπάρχει φρέσκο ωραίο χορτάρι, εκεί σταματούν και τρώνε και απολαμβάνουν το φρέσκο χορταράκι. Τρώνε μόνο αυτό. Έτσι λοιπόν, τα αυγά που βγάζουν είναι πέντα νόστιμα και πάρα πολύ θρεπτικά. Βιολογικά βοσκοτόπια από τα Χρυσά Αυγά τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετς, και εμείς πάμε εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που δεν ακούς αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Στη Γαλλία, from all places, οι hacker επιτέθηκαν στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Καλά ακούσατε, στα ψυγεία φίλοι μου. Αυτοί μπήκαν, βρήκαν έναν τρόπο και μπήκαν στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, μεγάλων σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, και ανέβασαν τη θερμοκρασία, αν έχεις το Θεό σου, στους 50 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα προϊόντα και να αποτελέσουν και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Βέβαια, τώρα, αν πας να αγοράσεις κάτι και το παίρνεις από το ψυγείο και βλέπεις ότι είναι σε θερμοκρασία, ας πούμε, δωματίου, δεν το παίρνεις, ας πούμε. 150 με 200 καταστήματα επηρεάστηκαν και 100 outlet. Οπότε τώρα μεγάλη ζημία. Παιδιά, τα πάντα πλέον ρυθμίζονται από το ίντερνετ. Ακόμη και τα ψυγεία.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
3: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι η μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο ήλιος ψηλά, το ρολόι δείχνει περίπου 12 και εμείς ξεκινάμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ στο Galaxy 92. Διάλειμμα απ' όλα λοιπόν, με μουσική και παρέα που φτιάχνει τη διάθεση.

0: διαφημίσεις.
1: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο.

0: εστιατόριου. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
1: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια, μέχρι τις 2 μαζί.

0: διαφημίσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
4: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
5: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
4: Σας τορκίζομαι.
3: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
6: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
4: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
7: Μαρία Παπαλάμπρου.
6: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
3: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
14: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
16: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο μπαίνουμε.

0: πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
2: Τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
4: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
3: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
5: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
1: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
2: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
1: Σας τορκίζομαι.
0: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
1: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
3: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
1: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
4: Μαρία Παπαλάμπρου.
3: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
0: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Καλώστη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
11: Μαμούτ!
10: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
13: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
14: Μπαμπάκα μου.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: διαφημίσεις.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield?
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Η Gen Z, που είναι μεγαλύτερη από την... αυτή είναι Gen A, λέει τώρα, να ξέρουμε τι γίνεται, ας πούμε. Η Gen Z δεν θέλει, λέει, άλλο να στέλνουν μηνύματα οι millennials. Τώρα έχουμε χωριστεί σε γενιές, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει η κόντρα. Να μην στέλνουν οι millennials, που πιθανώς είναι οι γονείς τους, μηνύματα που να τελειώνουν με το LOL, το LOL. Ξενερώνουν τη ζωή τους οι Gen Z, που έχουμε γίνει όλοι, στρεφόμαστε γύρω από την Gen Z, μην πάει τίποτα η Gen Z. Όλοι λοιπόν ξενερώνουν όταν τους γράφουν LOL, δηλαδή ξέρω εγώ, ναι, το είδες το αυτό που σου είπα, το είδα, LOL. Μη στέλνετε LOL, λέει στους γονείς τους. Μη στέλνετε και εσείς γονείς LOL. Είναι αυτό που λέει ο θείος που θέλει να κάτσει με την νεολαία, που λέει διάφορες θέσεις εκφράσεις, δικέ μου, τι γίνεται μπρο, έχετε δει η μπάρμπα να σας λέει μπρο, μπρο, τι γίνεται, εγώ είμαι αυτός ο μπάρμπας συνήθως καμιά φορά, τι έγινε μπρο, τι θέλεις μπρο.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω.

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
6: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Στρακαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
9: Μπαμπάκα μου.
10: Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και να μιλήσουμε για το Late Night με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μια ιδιαίτερη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Μουσικές του κόσμου με τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα και τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι διευθύνει ο Παναγιώτης Διαμαντής. Σημειώστε το, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί.
11: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: πιαστεί.
1: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
0: Κυρία Μαρία, μπράβο.
1: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
7: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. 10 νέες παραγωγές στη σεζόν 2026-2027 ανοίγουν τις πρώτες τους θέσεις και σου δίνουν την ευκαιρία να μην χάσεις εκείνη που τόσο περίμενες από το καλοκαίρι και την πρώτη ανακοίνωση. Ενώ 3 ακόμη συνεχίζουν την προπόληση με λίγες θέσεις διαθέσιμες. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο Λούκας Τουβαρκόφσκι, η Έλεϊ Χόρντ, η Μπέλα Φρόιντ, ο Ρώμιο Καστελούτσι, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Κοτσιφάκης, ο Σλάβος Ζίζεκ, ο Γιάννης Νιάρος, ο Νίκος Καραθάνος και η Γκίλιαν Άντερσον μας συναντούν στη στέγη. Μαζί τους η ηχητική και η οικαστική εγκατάσταση Κλίναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό στην Ωνάσης Μάντρα μας καλεί να συγχρονιστούμε με τον ήχο της σιωπής, δημιουργώντας ένα καταγάλανο υδάτινο τοπίο με εκατοντάδες λευκά κεραμικά μπολ που επιπλέουν σε τρεις ειδικά διαμορφωμένες πισίνες. Παράλληλα, το Borderline Festival με τους Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, Nightmares on Wax, Γιασμίν Χαμντάν και Στέλλα επιστρέφει στο Onassis Ready και ο Sold Out Ιδίποδας του Robert Icke έρχεται για δεύτερη χρονιά στην κεντρική σκηνή της στέγης. Ανακάλυψε όλες τις παραγωγές της στέγης και κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
3: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
4: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
3: Σας τορκίζομαι.
2: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Βασισμένος στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
5: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
3: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
6: Μαρία Παπαλάμπρου.
7: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
2: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Τι πάθατε, είστε καλά?
10: Ο καναπές.
9: Τι ο καναπές?
10: Δεν είναι Chesterfield.
9: Είναι η μάζινα μπλε.
11: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
15: Έγινε χαμός την Κυριακή, παιδιά. Είχε έρθει ο τράπερ A$AP Rocky. Μπορεί για σας να μην λέει τίποτα, για τους πιτσιρικάδες είναι θεός και είναι πάρα πολύ hot, είναι από τους πιο γνωστούς τράπερ, ο οποίος προσγειώθηκε, λέει, με ελικόπτερο μέσα στο κλειστό. Το ελικόπτερο πώς μπήκε μέσα στο κλειστό του Telecom Center, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Και συν της άλλης, στο τέλος επέδειξε στο κοινό τα γυναικεία εσώρουχα που συνέλεξε στη διάρκεια της συναυλίας, γιατί πετούσαν πολλά σουτιέν και γενικώς γυναικεία εσώρουχα είναι αγαπητός, τι να κάνουμε τώρα. Και στο τέλος είχε μαζέψει τόσα πολλά σουτιέν και βρακιά που θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει, παιδιά, βιοτεχνία στον νέο κόσμο, να ανοίξει ένα μαγαζί που να πουλάει, πώς το λένε, τα 3 σετ 10 ευρώ. Τα έδειχνε στο τέλος. This is my, this is the underwear you threw away. Φοβερό, ε. Να, κοίταξε. Επιχειρηματικότητα, ρε φίλε. Πας, κάνεις μια συναυλία. Παράλληλα, ανοίγεις και ένα μαγαζί με σώρουχα. Γιατί όχι. Τι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα καταλήξεις.
14: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
16: Galaxy 92. Amazing music.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο. Προπόληση more.com.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

0: Finetsat.gr.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ Φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
0: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
4: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
11: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρώτες ύλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
12: Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και την ερώτηση της ημέρας. Τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ισχυρή συγκόλληση χωρίς καρφιά και βίδες? Η απάντηση είναι Mammut Glutis Bostik. Με ισχυρή αρχική συγκράτηση και δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες, αποτελεί την ιδανική επιλογή για δεκάδες εφαρμογές στο σπίτι, στο εξοχικό ή στο εργαστήριο. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammut μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα, όπως τηλεοράση Samsung QLED 65 ιντσών και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastorematta.gr.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
0: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κουρτόγλου.
1: Επειδή ο τρόπος που επικοινωνεί κάποιος σας δίνει μηνύματα πολύ περισσότερα από τα λεγόμενα και τις λέξεις που χρησιμοποιεί, σας προτείνω να προσέχετε την ευρύτερη παρουσία του, τη γλώσσα σώματος, την πρόθεση και τον τόνο της φωνής. Και σήμερα θα μοιραστώ τους πιο έξυπνους τρόπους για να μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος σας λέει ψέματα. Νούμερο 1. Όταν τον ρωτάτε κάτι, απαντάει αμέσως και γρήγορα, λες και είχε έτοιμη την απάντηση από πριν. Νούμερο 2. Τίνει να δίνει πάρα πολλές εξηγήσεις και δικαιολογίες, ακόμα και για κάτι που είναι απλό. Νούμερο 3. Αρχίζει να γίνεται αμυντικός όταν του ζητάτε να τεκμηριώσει αυτό που λέει. Νούμερο 4. Αν τον ακούσετε να ξαναδηγείτε την ίδια ιστορία, πάντα κάτι αλλάζει και το κάνει διαφορετικό σε σχέση με την πρώτη φορά που το ακούσατε. Νούμερο 5. Αν δυσκολευτεί, αποφεύγει την απευθείας απάντηση και προσπαθεί να αλλάξει το θέμα. Νούμερο 6. Προσέξτε τη γλώσσα του σώματός του. Συνήθως δεν ταιριάζει και δεν συμβαδίζει με το περιεχόμενο αυτόν που λέει. Και νούμερο 7. Ακούστε την εσωτερική σας φωνή. Το ένστικτό σας που σας δείχνει ότι δεν πρέπει να πιστέψετε τον ψεύτη. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
11: Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Τεχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινούργια προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr.
12: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
5: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Πώς μου το αποκολλητό αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
16: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
15: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
16: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
15: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
17: Galaxy 92.
18: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Παρτάλι, του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι. Στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com. artinfo.gr.
7: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Στη Γαλλία, from all places, οι hacker επιτέθηκαν στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Καλά ακούσατε, στα ψυγεία, φίλοι μου. Αυτοί μπήκαν, βρήκαν έναν τρόπο και μπήκαν στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, μεγάλων σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, και ανέβασαν τη θερμοκρασία, αν έχεις το Θεό σου, στους 50 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα προϊόντα και να αποτελέσουν και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Βέβαια, τώρα να το πας να αγοράσεις κάτι και το παίρνεις από το ψυγείο και βλέπεις ότι είναι σε θερμοκρασία, ας πούμε, δωματίου, δεν πρέπει να το, δεν το παίρνεις, ας πούμε. 150 με 200 καταστήματα επηρεάστηκαν και 100 outlet. Οπότε τώρα μεγάλη ζημία. Παιδιά, τα πάντα πλέον ρυθμίζονται από το ίντερνετ. Ακόμη και τα ψυγεία.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα.
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
11: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

που αποδεικνύει πόσο εύκολα η pop μπορεί να σε ξεγελάσει. Αυτό είναι το τραγούδι που μόλις ολοκληρώθηκε. Eurythmics Sweet Dreams ακούγεται γυαλιστερό, ρυθμικό, πιασάρικο. Κι όμως ο στόχος του είναι πιο κοινικός από όσο νομίζει ο καθένας. Δεν μιλά για ρομάντζο, ούτε για αισιοδοξία. Μιλά για επιθυμίες. Μιλά για έλξη, για εξουσία, για το πώς οι άνθρωποι συχνά πλησιάζουν ο ένας τον άλλο για να πάρουν κάτι. Και αυτό δεν είναι μια μεταγενέστερη ερμηνεία, είναι κάτι που οι ίδιοι οι δημιουργοί του το έχουν πει σε διαφορετικές στιγμές με τρόπο ξεκάθαρο. Καλησπέρα σας. Galaxy στους 92 ακριβώς, 3η και 13η του μήνα Οκτώβρη. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Πάμε παρέα και απόψε μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Roxette, It Must Have Been Love από τα πρώτα request της ημέρας. www.galaxy92.gr το site μας. Καλησπέρα στους online. Με ένα κλικ είστε εδώ δίπλα μου. Παρέα κάνουμε στο στούντιο. Στο site βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς. Τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει και φυσικά στέλνετε το μήνυμά σας. Δεν ξεχνάμε το Instagram, Galaxy92FM. Εκεί κάνετε like, ASAP. Ακόμα και τώρα, ναι, κάντε το, γιατί βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς επίσης στο account αυτό και δηλώνετε συμμετοχή ανάλογα με τις οδηγίες που σας αναγράφουμε. Για τη συνέχεια, 10,000 Maniacs, Because the Night.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Έχουμε ανοίξει εδώ πέρα συζήτηση με τον Ηχολήπτη για τις ελληνικές σειρές. Εγώ δεν είμαι φαν, μπορώ να σας πω ότι δεν ανοίγω τη τηλεόραση καν για να δω μια ελληνική σειρά. Για άλλους λόγους, ναι. Ένας από αυτούς είναι για να δω κάτι σε ξένη πλατφόρμα. Πραγματικά δεν ξέρω, ειδικά οι πρόσφατες νέες ελληνικές σειρές είναι γεμάτες από εφιαλτικό μακιγιάζ και styling, από απειλές, από τσιρίδες, τσαμπουκάδες, για ερμηνείες τώρα ας μην το συζητήσουμε, νευρικότατες, καλά, κάποιοι διάλογοι είναι πραγματικά αδιανόητοι. Όχι, εγώ είμαι φαν των ξένων σειρών και θα επιμείνω. Για τη συνέχεια, Benson Boone, Beautiful Things.

0: These beautiful things that I've got.
1: Διαφημίσεις. Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμό στην ασφάλιση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμια.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
9: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
8: Και τώρα τι κάνουμε?
9: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Something Stupid από τον αγαπημένο μου Robbie Williams και την πανέμορφη Nicole Kidman, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Εγώ είμαι στον τρίτο καφέ της ημέρας, το έχω γυρίσει το κουμπί στον ζεστό. Δεν ξέρω αν είστε της ίδιας συνωμοταξίας, αν έχετε σταθερές του τύπου το χειμώνα μόνο ζεστό, το καλοκαίρι μόνο παγωμένο, ή πίνετε ανάλογα με τη διάθεσή σας το είδος του καφέ που προτιμάτε. Μιλώντας για νέες ποικιλίες, που βρέθηκα σε μια γνωστή αλυσίδα καφέ της προάλλες και πραγματικά από τα τόσα που περιελάμβαναν κάποιες συνταγές καφέ ήταν σαν να έτρωγες, ή καλύτερα να παράγγελνες, μια πάστα. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, παραμένει μέχρι τις 8. Amore mio, Gigi D'Alessio. Για τη συνέχεια και λίγα λεπτά μετά τις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ για να πάμε παρεούλα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
9: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέριαστοι στην κοινωνία.
8: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Είναι κάποια τραγούδια που τη συγκεκριμένη στιγμή που κυκλοφορούν και με το πέρασμα του χρόνου αποκτούν μια ζωή πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που έχει φανταστεί ο δημιουργός τους. I Will Always Love You, αυτό είναι ένα από αυτά. Η ιστορία του ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 70, το 1973 πιο συγκεκριμένα, όταν η Dolly Parton έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι ως αποχαιρετισμό προς τον μέντορά της, τον Porter Wagoner. Η αρχική εκδοχή γνώρισε επιτυχία στα country charts, όμως το κομμάτι απέκτησε παγκόσμια φήμη 2 δεκαετίες αργότερα με την Whitney Houston. Δεύτερη καλησπέρα, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ. Πάμε παρέα μέχρι τις 8, για τη συνέχεια έρχεται ο αγαπημένος μου Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

Exile και Kiss Your Lover στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Πάμε να κάνουμε δωροθεσία. Αγαπάω τις διπλές προσκλήσεις, αγαπάω το θέατρο. Οπότε για άλλη μια φορά θα σας στείλω θέατρο. Αυτή τη φορά όμως θα πάμε στο θέατρο Ψηρή. Εκεί ανεβαίνει ο Πίνακας. Στη σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Τι θα συνέβαινε εάν ένα κράτος αποφάσιζε να πουλήσει την πολιτιστική κληρονομιά του για να σωθεί από τη χρεοκοπία? Πρόκειται για μια αιχμηρή σύγχρονη κωμωδία μέσα στην εποχή των deepfakes, των ειδόλων, της πολιτικής χειραγώγησης και της παντοδυναμίας των influencers. Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος συναντιούνται σε μια εκρηκτική σκηνική σύμπραξη. Στούντιο Παπάκι, Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 9. Καλή επιτυχία. Για τη συνέχεια, Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή.

0: Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
2: Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρενίχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα, τώρα που θα αρχίσει το κρύο σιγά σιγά να γίνεται ιδιαίτερα τσουχτερό. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής αυτής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι.

0: Διαφημίσεις.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
7: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Η Gen Z, που είναι μεγαλύτερη από την... αυτή είναι Gen A, λέει τώρα, να ξέρουμε τι γίνεται, ας πούμε. Η Gen Z δεν θέλει, λέει, άλλο να στέλνουν μηνύματα οι millennials. Τώρα έχουμε χωριστεί σε γενιές, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει κόντρα. Να μην στέλνουν οι millennials, που πιθανώς είναι οι γονείς τους, μηνύματα που να τελειώνουν με το LOL, το LOL. Ξενερώνουν τη ζωή τους οι Gen Z, που έχουμε γίνει όλοι, στρεφόμαστε γύρω από την Gen Z, μην πάει τίποτα η Gen Z. Όλοι λοιπόν ξενερώνουν όταν τους γράφουν LOL, δηλαδή ξέρω εγώ, ναι, το είδε στο αυτό που σου είπα, το είδα, LOL. Μη στέλνετε LOL, λένε στους γονείς τους. Μη στέλνετε και εσείς γονείς LOL. Είναι αυτό που λέει ο θείος που θέλει να κάτσει με την νεολαία, που λέει διάφορες τέτοιες εκφράσεις, δικέ μου, τι γίνεται μπρο, έχετε δει η μπάρμπα να σας λέει μπρο, μπρο, εγώ είμαι αυτός ο μπάρμπας συνήθως καμιά φορά, τι έγινε μπρο, τι θέλεις μπρο.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Λόις Καπάλντι, Someone You Loved, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή, 3η και 13, απόγευμα προς βράδυ 3ης και 13. Φαντάζομαι δεν είστε προληπτικοί, αν είστε ή αν είχατε μια άσχημη ημέρα. Θέλω να πιστεύω πως με τις μουσικές μου σας έκανα να αποσυμπιεστείτε, να ταξιδέψετε, να θυμηθείτε ωραίες στιγμές. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, τα λέμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Για το τέλος, Beautiful Girl, αυτή είναι In Excess.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμό στην ασφάλιση.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές!
8: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος του Cleveland ζωντανά. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
1: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριώτης.

0: κιόλας. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams, το musical.
0: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν. Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
7: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
6: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
7: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
6: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Και τώρα το contouring.
0: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ό,τι νιώθω.

0: έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
1: Έκθεση.
0: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
1: Age of Content.
0: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
1: Oracle.
0: Ρόμπερτ Άικ.
1: Ειδικότητα.
0: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
1: Συζήτηση.
0: Ρωμαίο Καστελούτσι.
1: Φάουστ.
0: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
1: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
0: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
1: Λάγκλες.
0: Νίκος Καραθάνος.
1: Έπος.
0: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Έγινε χαμός την Κυριακή, παιδιά. Είχε έρθει ο τράπερ A$AP Rocky. Μπορεί για σας να μην λέει τίποτα, για τους πιτσιρικάδες είναι θεός και είναι πάρα πολύ hot. Είναι από τους πιο γνωστούς τράπερ, ο οποίος προσγειώθηκε, λέει, με ελικόπτερο μέσα στο κλειστό. Το ελικόπτερο πώς μπήκε μέσα στο κλειστό του Telecom Center, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Και εσύ τη άλλη, στο τέλος, επέδειξε στο κοινό τα γυναικεία εσώρουχα που συνέλεξε στη διάρκεια της συναυλίας, γιατί πετούσαν πολλά σουτιέν και γενικώς γυναικεία εσώρουχα είναι αγαπητός, τι να κάνουμε τώρα. Και στο τέλος είχε μαζέψει τόσα πολλά σουτιέν και βρακιά που θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει, παιδιά, βιοτεχνία στον νέο κόσμο, να ανοίξει ένα μαγαζί που να πουλάει, πώς το λένε, τα 3 σετ 10 ευρώ. Τα έδειχνε στο τέλος. This is my, this is the underwear you threw away. Φοβερό, ε. Να, κοίταξε. Επιχειρηματικότητα, ρε φίλε. Πας κάνεις μια συναυλία, παράλληλα ανοίγεις και ένα μαγαζί με σόρουχα. Γιατί όχι. Τι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα καταλήξεις.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
8: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
9: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
9: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
8: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
9: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
11: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
12: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Σαργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι. Στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Σεργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com. artinfo.gr.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις. Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές.
0: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
0: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
3: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 90.
2: Είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό.

0: κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Βέβαια, τώρα να το πα να αγοράσει κάτι και το παίρνει από το ψυγείο και βλέπει ότι είναι σε θερμοκρασία, α πούμε, δωματίου. Δεν πρέπει να το παίρνει, α πούμε. 150 με 200 καταστήματα επηρεάστηκαν και 100 outlet. Οπότε τώρα μεγάλη ζημία. Παιδιά, τα πάντα πλέον ρυθμίζονται από το ίντερνετ. Ακόμη και τα ψυγεία.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.